0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ο πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Ανωδική πορεία συνέχισαν να καταγράφουν τα ενοίκια κατοικιών στην Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το Λασίθι να εμφανίζει την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο νησί και το Ηράκλειο να ακολουθεί με αντίστοιχα υψηλή άνοδο. Αντίθετα, το Ρέθυμνο αποτέλεσε την μοναδική εξαίρεση, καθώς οι τιμές διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το Λασίθι η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώθηκε στα 8,57 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 7,78 το πρώτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 10,2%. Στο Ηράκλειο, η μέση τιμή ανήλθε στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό, από 9,09 ευρώ, σημειώνοντας αντίστοιχα άνοδο της τάξεως του 10%. Απολογείται σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Η υπόθεση αφορά σε περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να εισήλθε στο σπίτι όπου βρίσκονταν μόνα τους δύο ανήλικα αδέλφια 8 και 11 ετών. Αρχικά ασκήθηκε δίωξη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου και διατάραξη οικιακής ειρήνης, ωστόσο ο εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο 58χρονος επιχείρησε να πιέσει μαξιλάρι στο πρόσωπο του μικρού παιδιού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της μητέρας των παιδιών στην αστυνομία. Την έντονη αντίδρασή τους απέναντι στον σχεδιασμό για την δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην εγκαταστάσεις της επιχείρησης Κουλούδη στους Αθανάτους, εκφράζουν με νέα δημόσια ανακοίνωσή τους κάτοικοι της περιοχής. Όπως υποστηρίζουν, η συγκεκριμένη χωροθέτηση δεν πληρεί τις απαραίτητες νομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, ενώ κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια, το φυσικό περιβάλλον, τις υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων. Επισημαίνουν παράλληλα ότι τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν εκφράσει μέσω σχετικών ψηφισμάτων την διαφωνία τους με την εγκατάσταση της δομής στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, η τοποθέτηση νέων οριοδικτών

Σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου βρίσκεται πλέον στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής μετά την επαναφορά του στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη, ο Δήμος προγραμματίζει να τοποθετήσει αντίστοιχα κολονάκια στις οδούς Αγίου Μινά, Κυρίου Λουκάρεως,

του Ηρακλείου. Το δικαστήριο, μετά την απολογία του την περασμένη Τετάρτη, του 55χρονου πρώην συντρόφου της αδικοχαμένης γυναίκας, διέκοψε για σήμερα. Η δίκη θα συνεχιστεί με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, της αγορεύσης των συνηγόρων και την απόφαση του δικαστηρίου. Μέχρι και τις 17 Ιουλίου θα απέχουν από τα καθήκοντά τους σε υποθέσεις που σχετίζονται με το κτηματολόγιο τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, αντιδρώντας στα σοβαρά προβλήματα που, όπως καταγγέλουν, έχουν προκύψει στην διαδικασία της κτηματογράφησης. Βασικό αίτημά τους είναι να δοθεί παράταση στις προθεσμίες του κτηματολογίου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που έχουν καταγραφεί. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Ελευθερία Βουλουμπασάκη, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και χαρακτήρισε την αποχή μέσω πίεσης προς την πολιτεία, καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις. Με την ανάληψη καθηκόντων από 55 νέους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία, ενισχύεται η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή της δυνατότητα. Η στελέχωση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι ανάγκες για άμεση ανταπόκριση τόσο σε δασικές πυρκαγιές όσο και σε κάθε μορφής έκτακτα περιστατικά παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687 ευρώ επιβλήθηκε σε κάτοικο του Ηρακλείου, ο οποίος εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί ψυσταριά στην Ήπεθρο κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας καταργείται οριστικά, όπως έκανε γνωστό από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Με νομοθετική διάταξη που πρόκειται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θάνοντος, χωρίς να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση στο 35%. Ποινικά άθροιξης 8 ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 68χρονο κατηγορούμενο για το θανατηφόρο τροχαίο που στέρισε την ζωή στην 32χρονη μητέρα Κάλια Λάμα τον 15 Αύγουστο του 2019 στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Η απόφαση του δικαστηρίου έβαλε τέλος σε μια δικαστική οδύσσια 7 ετών που περιελάμβανε 8 αναβολές. Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηλικιωμένος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες το πρωί όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στα Χανιά. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, ο 83χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά του τραύματα και κατέληξε λίγες ώρες μετά το τροχαίο. Τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους, δίνοντας νέα πνοή σε δύο από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Το αναψυκτήριο που βρίσκεται στην πύλη Ισού πάνω από την καινούργια πόρτα ξεκινά σήμερα τη λειτουργία του, ενώ εκείνο στην πύλη Παντοκράτορα πάνω από τη Χανιόπορτα θα υποδεχθεί το κοινό αύριο και οι δύο χώροι θα είναι ανοικτοί καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα, προσφέροντας στους επισκέπτες την δυνατότητα να συνδυάσουν τον περίπατό τους στα ιστορικά τείχη με τη μοναδική θέα προς την πόλη. Οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων από την εφορία μπαίνουν πλέον σε νέα τροχιά, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ που θα ενεργοποιεί την διαδικασία. Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι η κατάσχεση θα μπορεί να αίρεται πριν από την μεταβίβαση του ακινήτου, διευκολύνοντας έτσι την ολοκλήρωση των αγοραπολισιών. Η ρύθμιση αφορά σε ακινήτα που έχουν κατασχεθεί από την εφορία λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά πρόκειται να μεταβιβαστούν έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Με τα ίδια πρόσωπα θα συνεχίσει να λειτουργεί το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, όπως προέκυψε από την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες. Στη θέση του Προέδρου επανεκλέχθηκε ο Παντελής Ριακιωτάκης από την Παράταξη Δικαίωμα στην Πόλη, συγκεντρώνοντας 37 ψήφους υπέρ, ενώ καταγράφηκαν 2 λευκά και 4 παρών. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα αυξήθηκε και επίσημα στις 2.595 σύμφωνα με την ανακοίνωση της μεταβατικής Προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου τα ξημερώματα, ο απολογισμός των θυμάτων συνέχισε να ανεβαίνει, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. 2.000 πυροσβέστες δίνουν ωστόσο μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν με την βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο, και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη
με συνθήκες ξηρασίας στον απόϊχο και του πρόσφατου κύματος καύσων.

0: που σάρωσε την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν. Στην αθλητική ειδησιογραφία τώρα, η Ισπανία προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το 3-0 επί της Αυστρίας στο Λος Άντζελες, παρουσία 70.000 θεατών, η Ρόχα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου περιμένει την Πορτογαλία ή την Κροατία το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Ντάλλας. Την δεύτερη ήττα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ του 27 γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών, που έχασε με 73-66 από την Ρουμανία στην Ορανδέα. Ήταν μάλιστα η πρώτη ήττα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από τους Ρουμάνους μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Ο Ηρακλειώτικος Σύλλογος Ανδρογείας και ο Sporting είναι οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα της Α2 Μπάσκετ Γυναικών της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Οι προαναφερόμενοι σύλλογοι πήραν την Wild Card από την Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ωστόσο στα ορεινά θα αναπτυχθούν μικρές νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν ακόμα και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς και στη Βόρεια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026. Μπαίνουμε σιγά σιγά για τα καλά στον Ιούλιο. Με ζέστη αυτές τις μέρες, σχεδόν άπνοια. Λαδιά χθες το απόγευμα η θάλασσα για όσους μπόρεσαν να πάνε να ρίξουν καμιά βουτιά. Έρχεται το Σαββατοκύριακο για όσους δεν εργάζονται και για αυτούς που εργάζονται να βρουν μια μικρή ευκαιρία να ξεσκάσουν λίγο. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τις θερμοκρασίες και τι γίνεται σε πολλές περιοχές του νησιού μας. Σήμερα να πω ότι η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Ιάκυνθο, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου. Ο Ιάκυνθος καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και υπηρετούσε ως θαλαμιπόλος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τραϊανού. Άνθρωπος εμπιστοσύνης του Αυτοκράτορα, ο Ιάκυνθος προσιλητίστηκε στο χριστιανισμό προκαλώντας την οργή του Τραϊανού που όταν το έμαθε διέταξε να τον φυλακίσουν χωρίς να του δίνουν καθόλου φαγητό. 40 μέρες πέρασε έτσι ο Ιάκυνθος χωρίς να αγγίξει τίποτα. Την 40η όμως πρώτη μέρα παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο σε ηλικία μόλις 20 ετών. Το 1994 ο τότε εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Γιάννης Χατζηφώτης πρότεινε να καθιερωθεί ως ημέρα των ερωτευμένων η γιορτή του Αγίου Ιακύνθου 3 Ιουλίου και γίνονται και εκδηλώσεις στα Νόια στο ναό του Αγίου Ιακύνθου, πολλές εκδηλώσεις έτσι, για να τιμήσουν την μνήμη του Αγίου και να γιορτάσουν βεβαίως τον Άγιο της Αγάπης και των Ερωτευμένων. Οι άλλοι λαοί, τον Άγιο Βαλεντίνο έχουμε φέρει και εμείς τα έθιμα εδώ, αλλά κανονικά ο Άγιος Ιάκυνθος είναι ο Άγιος των Ερωτευμένων, προστάτης των Ερωτευμένων. Να πω ότι σήμερα οι θερμοκρασίες σταδιακά και το Σαββατοκύριακο βέβαια θα είναι υψηλές. Θα είναι υψηλές σε όλη την Κρήτη. Σήμερα στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 37, διότι τα ποσοστά υγρασίας όπως και χθες το μεσημέρι βέβαια θα είναι υψηλά παρά το γεγονός ότι θα φυσάει μετά τις 11-12 η ώρα ένα αεράκι βόρειο-δυτικό στα 4 με 5 μποφόρ, αλλά η ζέστη λόγω της υγρασίας. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου ακριβώς το ίδιο, με τις ίδιες θερμοκρασίες, οι ίδιες συνθήκες δηλαδή, 33 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 37, πάλι πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας και μάλιστα θα έχουμε και πτώση των ανέμων, της έντασης των ανέμων στα 3-4 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα 5 Ιουλίου, 31 βαθμοί Κελσίου με αίσθηση ζέστης 35, θα έχουμε και συννεφιά το πρωί της Κυριακής, οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ, πάλι με υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 40%. Την Τρίτη 7 Ιουλίου 33 βαθμοί η θερμοκρασία με την ίδια ένταση των ανέμων, όπως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, την περιοχή της Ιτίας όπως κάθε μέρα και εκεί προβλέπεται ζέστη. Ζέστη και υψηλά ποσοστά υγρασίας όπως και στο Ηράκλειο. Θερμοκρασία σήμερα 32 βαθμοί με την αίσθηση της ζέστης να είναι στους 36 διότι θα έχουμε πάνω από 60% ποσοστά υγρασίας. Η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 33 βαθμοί το ίδιο. Την Κυριακή με λίγα σύννεφα 30 βαθμοί Κελσίου. Ενισχύονται και οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 32 βαθμοί Κελσίου. Η άνεμη βόρειο-δυτική στα 6 μποφόρ. Την Τρίτη 7 Ιουλίου 32 βαθμοί και την Τετάρτη 8 του μήνα το ίδιο θερμοκρασία 32 με 33 βαθμούς και η άνεμη βορειοδυτική με ένταση έως 5 μποφόρ. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στον κόλπο Μεραμβέλου να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 32 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 36, ποσοστά υγρασίας πάνω 50%, η άνεμη δυτική βορειοδυτική με ένταση έως 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο ακριβώς οι ίδιες συνθήκες με 33 βαθμούς θερμοκρασία και αίσθηση ζέστης 35. Την Κυριακή 31 βαθμοί, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 31, ακριβώς το ίδιο, την Τρίτη 32 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 33 βαθμούς Κελσίου με ενίσχυση των δυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια να δούμε τώρα τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί περισσότερο από ότι τα βόρεια παράλια, διότι αυτό βλέπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. 36 βαθμούς λοιπόν σήμερα, με σχετικά χαμηλά όμως ποσοστά υγρασίας, 36 βαθμοί στην Ιερά Πέτρα, με άπνοια στην Ιερά Πέτρα. Αύριο Σάββατο 36 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, την Κυριακή 34, τη Δευτέρα 33 και την Τρίτη 7 Ιουλίου 34 βαθμοί και την Τετάρτη 35. Αυτά όσον αφορά την Ιερά Πέτρα. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Σήμερα στις Μύρες το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 38, με υψηλότατα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 70%. Και βλέπω τώρα Δημήτρη, να πούμε μια στενή βροχή που δίνει το μετεό.gr, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι είναι υπερβολή. Με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 31 βαθμοί, επίσης με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Κυριακή 36 με βόρειους ανέμους 4-5 μποφόρ, παρά το γεγονός ότι θα είναι σε αυτή την ένταση η βόρειη άνεμη, η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά επίπεδα. Τη Δευτέρα 36 βαθμοί, την Τρίτη το ίδιο και την Τετάρτη 37 βαθμοί η ανώτερη θερμοκρασία. Πολύ ζέστη λοιπόν στις νότιες περιοχές. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε την περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς, αύριο Σάββατο 32, την Κυριακή στα ίδια επίπεδα περίπου 30 με 32 βαθμούς και η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4 με 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 30 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη βόρει 4 μποφόρ, με ηλιοφάνεια πάντα βέβαια αυτές τις μέρες. Την Τρίτη 31 βαθμοί, την Τετάρτη το ίδιο. Πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα δείξει 32 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας 66%, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 30 βαθμοί, την Κυριακή 27, τη Δευτέρα 33 βαθμοί Κελσίου, την Τρίτη 33 και την Τετάρτη 33 βαθμοί, με σχεδόν άπνοια όλες αυτές τις μέρες. Έτσι μπαίνει ο Ιούλιος, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ καλός αυτός ο μήνας, καλύτερος νομίζω από τον Αύγουστο, διότι τα μελτέμια δεν είναι πολύ ισχυρά όπως έχουμε συνηθίσει κυρίως προς το τέλος Ιουλίου τον Αύγουστο. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι το δεύτερο 15ήμερο του Ιούλιου, θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε τα καύσιμα σε υψηλά επίπεδα, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται περίπου στα 70 δολάρια. Ήταν 72 χθες. Εκεί περίπου. Να σημειώσω, Δημήτρη, ότι αυτές οι τιμές που είναι τις τελευταίες ημέρες και διαπραγματεύεται το πετρέλαιο διεθνώς, είναι χαμηλότερες από τις προ του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δηλαδή πριν την 28η Φεβρουαρίου. Τότε ήταν το πετρέλαιο περίπου στα 77, τώρα έχει πέσει κάτω από τα 77. Εμείς πληρώνουμε πανάκριβα τα καύσιμα στην Ελλάδα. Και σας δίνω ένα απλό παράδειγμα, ένα χθεσινό τιμοκατάλογο από το παρατηρητήριο καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 5η 2 Ιουλίου, μέση τιμή στο Ηράκλειο, 1,99. Η αμόλυβδη απλή, 1,99. Το πετρέλαιο κίνησης, 1,73. Παρακαλώ, έχει το υγραέριο βέβαια, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο το υγραέριο, 1,22 το υγραέριο. Να πάμε σε άλλο νομό της Κρήτης, να πάμε στο νομό Λασιθίου, 1,98 η αμόλυβδη, 1,69,5 το πετρέλαιο κίνησης. Στο Ρέθυμνο, 1,97 η αμόλυβδη, 1,70 το πετρέλαιο κίνησης, και στα Χανιά, 1,96 η αμόλυβδη, 1,72 το πετρέλαιο κίνησης. Από που βέβαια, ναι, πιο ακριβότερη η τιμή, μέση τιμή είναι τώρα αυτή, γιατί είπαμε ότι μπορεί να υπάρχουν μερικές αυξομοιώσεις, δηλαδή σήμερα ας πούμε το είδα 1,89 την αμόλυβδη, εχθές όμως την είδα 98 σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν ξέρω τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδος περίπου τα ίδια, μην νομίζετε ότι διαφέρουμε πολύ, παρά το γεγονός ότι έχουμε τα μεταφορικά εμείς εδώ. Δηλαδή ακόμα και στην Ευρυτανία, 1,97 είναι η αμόλυβδη. Στη Ζάκυνθο 1,98. Στη Θεσπρωτεία 1,93, μέση τιμή τώρα. Στη Θεσσαλονίκη 1,91. Στην Αττική 1,91. Η Αττική που είναι δίπλα της τα δηληστήρια, έτσι Δημήτρη. 1,91 και είναι δίπλα τα δηληστήρια. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν μιλάει άνθρωπος. Και βγαίνει προχθές ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, λέει σταδιακά, λέει, θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Πότε θα πέσουν, αγαπητοί φίλοι? Πότε θα πέσουν? Γιατί έχουμε αυτές τις υψηλές τιμές στα καύσιμα την ώρα που εδώ και πάρα πολλές μέρες υπάρχει μια σοβαρή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών? Δηλαδή κάποιοι κερδοσκοπούν, και από πού ξεκινάει αυτό? Ξεκινάνε όλα από τα δηληστήρια, τα δύο που έχουμε εδώ πέρα, μονοπόλιο, και δεν μιλάει για άνθρωπος. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά, διότι τα πάντα γύρω μας εξαρτώνται από τα καύσιμα. Όχι ότι υπάρχουν άλλα προϊόντα, κυρίες και κύριοι, που τα πληρώνουμε φθηνότερα, το έχουμε πει αυτό. Δεν λειτουργεί αυτή η περίφημη πλατφόρμα το πόσο κάνει, γιατί άνθρωπος δεν μπαίνει μέσα να κάθεται να ψάχνει, να βρει που είναι οι καλύτερες τιμές να πάει να ψωνίσει. Ποιος έχει το χρόνο, την όρεξη να κάτσει να μπει σε αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Επίσης τώρα ξέρετε, υπάρχουν και οι καταστήματα αυτά τα οποία χρεώνουν υπερβολικές τιμές. Δηλαδή μου έλεγε ένας φίλος ακροατής, πήγα λέει στο κέντρο να πάρω ένα γύρο και μια μπύρα, ξέρετε πόσο πλήρωσε σε συμπλατζίδικο του κέντρου, δεν θέλω να πω ακριβώς που τώρα γιατί θα τον καρφώσουμε, αλλά του αξίζει να τον καρφώσουμε, γιατί φαντάζομαι ότι αυτός κερδίζει δεν ξέρω πόσα. Λοιπόν, ένας γύρος με μία μπύρα 13 ευρώ. 13 ευρώ, Δημήτρη. Ένας γύρος με μία μπύρα. Έλεος, ρε παιδιά. Δηλαδή, πού είμαστε? Με αυτά τα δεδομένα τα οικονομικά,
Αλλά σου λέει τώρα είναι τουρισμός, να ανεβάσουμε τις τιμές. Αν έρθουν οι τουρίστες, θα τους τα πάρουμε. Αλλά μαζί με τους τουρίστες την πληρώνουν και οι Έλληνες. Και ποιοι τουρίστες δηλαδή, γιατί ξέρουμε όλη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά με τους τουρίστες. Έρχονται, κλείνονται στα ξενοδοχεία, δεν έχουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω να χαλάσουν. Και αυτό βεβαίως είναι εμφανές. Και τα παράπονα των επαγγελματιών σε πάρα πολλές περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο και στη Χεσσαλονίκη.

0: Σόνισο και στα Μάλια. Είναι πολλά τα παράπονα, διότι δεν ξοδεύουν οι τουρίστες. Μας τα έλεγε προχθές και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε όμως για να είμαστε. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όταν σου λέει ο άλλος ένα γύρο με μια μπύρα 13 ευρώ, σημαίνει, δεν ξέρω αν έφερε και απόδειξη, μπορεί να έφερε απόδειξη, μπορεί και να μην έφερε, δεν το ξέρω αυτό. Δεν μου ενημέρωσα για την απόδειξη, αλλά θα το ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί εάν δεν έφερε απόδειξη, σημαίνει ότι μας έκλεψε διπλά. Έκλεψε και εμάς και το κράτος. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε από σωματική βλάβη σε απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην εγκαταστάσεις Κουλούδη στους Αθανάτους εκφράζουν με νέα τους ανακοίνωση κάτοικοι της περιοχής. Υποστηρίζουν ότι η χωροθέτηση δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Στην τελική ευθεία εισέρχεται σήμερα η δίκη για την δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάλνον, καθώς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του για τον 55χρονο κριτικό κατηγορούμενο. Θα προηγηθούν η εισαγγελική πρόταση και οι αγορεύσεις των συνηγόρων. Αυξήσεις έως και 10,2% καταγράφηκαν στα ενίκια κατοικιών στην Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του έτους, με το Λασίθι να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο και το Ηράκλειο να ακολουθεί με αύξηση 10%. Σε αποχή από υποθέσεις που αφορούν στο κτηματολόγιο, παραμένουν μέχρι και τις 17 Ιουλίου οι δικηγόροι του Ρεθύμνου, ζητώντας παράταση στις προθεσμίες. Όπως καταγγέλουν, τα προβλήματα στην διαδικασία της κτηματογράφησης συνεχίζονται χωρίς να έχουν δοθεί λύσεις. Νέοι οριοδείκτες πρόκειται να τοποθετηθούν σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου μετά την επαναφορά τους στην παραλιακή λεωφόρο. Ο σχεδιασμός του Δήμου αφορά στις οδούς Αγίου Μινά, Κυρίου Λουκάριο, Σαβέροφ και Γιαμαλάκη. Πρόστιμο 1.687 ευρώ επιβλήθηκε σε κάτοικο του Ηρακλείου, ο οποίος εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί ψυσταριά κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Οριστικά καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς αναδρομικές επιβαρύνσεις. Ποινικά θρήξης 8 ετών με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 68χρονο για το θανατηφόρο τροχείο με θύμα την 32χρονη Κάλια Λάμα. Η απόφαση έκλεισε μια δικαστική διαδικασία που διήρκησε 7 ολόκληρα χρόνια. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτης στις 9.
1: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
2: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
1: ΕΣΤΑΤ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η επιλογή Πανεπιστημίου είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρο. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φοίτησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Έχουμε πολλά θέματα, κυρίες και κύριοι, έτσι, στην επικαιρότητα που απασχολούν. Πολλά μηνύματα για νέες απάτες, καταρχάς να πω. Νέες απάτες προσπαθούν οι απατεώνες με κάθε τρόπο, βεβαίως, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, να υφαρπάξουν χρήματα των πολιτών, των ανυποψίας των πολιτών. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι, κυρίες και κύριοι, γιατί καραδοκούν οι απατεώνες. Στέλνουν μηνύματα τώρα πάλι με τα δέματα. Έχετε, λέει, δέμα, πατήστε τον τάδε σύνδεσμο. Αν τον πατήσετε, την πατήσατε. Βέβαια, έτσι, δεδομένο αυτό. Διότι θα σας υφαρπάξουν κωδικούς ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό προσοχή. Προσοχή, γιατί τώρα ένας φίλος ακροατής μου έστειλε

πάει αυτό, αυτή τη νέα απάτη με τα δέματα. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, η Νίκαια, που καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση φέτος, αυξημένα τα ενοίκια κατοικιών στην Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του 26. Τώρα να δείτε τι έχει να γίνει με τους φοιτητές που θα ψάχνουν σπίτι. Εδώ θα δείτε τώρα τι εκμετάλλευση μπορεί να υπάρξει. Αλλά λέμε τώρα για το πρώτο τρίμηνο του 26. Το Λασίθι καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο και το Ηράκλειο ακολουθεί με οριακά μικρότερη αύξηση. Στον αντίποδα το Ρέθυμνο είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα όπου οι τιμές παρέμειναν σταθερές. Αλλά πόσο σταθερές παρέμειναν, Δημήτρη? Ξέρει γιατί παρέμειναν σταθερές? Γιατί δεν μπορούσαν να τα αυξήσουν άλλο. Το έχουν αυξήσει στο Ρέθυμνο τόσο πολύ που δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή, μια γκασονιέρα πόσο θα την νοικιάσει στο Ρέθυμνο? 1000 ευρώ να πάει. 1000 ευρώ στο Ρέθυμνο. Θα μου πει, εδώ στο Ηράκλειο έχει φτάσει τα 600 ευρώ ή τα 700, σας πληροφορώ. Σας πληροφορώ ότι νοικιάζονται γκασονιέρες στο Ηράκλειο 600 και 700 ευρώ. Στο Ρέθυμνο πού να το πάνε πια? Έτσι, εκεί και αν δεν είναι εκμετάλλευση. Το έχουμε δει αυτό. Έχω ιδία πείρα με παιδιά που ήταν φοιτητές εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μην το σχολιάζουμε τώρα, γιατί δεν είναι και όλοι οι Ρεθυμιώτες το ίδιο. Στο Λασίθι η μέση τιμή ενοικίας έφτασε τα 8,57 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 7,78 ευρώ πέρυσι, σημειώντας αύξηση 10,2%. Στο Ηράκλειο η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό από 9,9 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 10%. Στα Χανιά η μέση τιμή ανήλθε επίσης στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό από 9,50 ευρώ με αύξηση 5,3%. Στο Ρέθυμνο παρέμεινε αμετάβητη η τιμή αυτή, το είπα προηγουμένως. Και όταν λέμε τώρα 10 ευρώ το τετραγωνικό, μια γκασονιέρα 40 τετραγωνικό, 400 ευρώ, το λιγότερο. Αυτά είναι τώρα μέσες τιμές. Είπαμε ότι κάποιοι έχουν ξεφύγει. Η ζήτηση βέβαια για τη φοιτητική κατοικία είναι στα ύψη. Ακούσαμε πριν από λίγες ημέρες την κυρία Μαυράκη και γενικότερα τους κλιματομεσίτες να λένε ότι δεν υπάρχουν σπίτια στο Ηράκλειο για ενοικίαση. Θα δείτε τι έχει να γίνει σε λίγες μέρες. Ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται από άλλα μέρη που ξέρουν ότι θα περάσουν στο Ηράκλειο και ψάχνουν να βρουν φοιτητική στέγη. Τι έχει να γίνει από το Σεπτέμβριο, όταν θα έρθουν και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Αυτοί οι άνθρωποι που ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί αυτό το σύστημα ισχύει, κυρίες και κύριοι. Γιατί δηλαδή θα πρέπει ο αναπληρωτής να σηκωθεί από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στο Ηράκλειο να δουλέψει ή να φύγει κάποιος από το Ηράκλειο, το λέω παράδειγμα. Τώρα να πάει να δουλέψει, ας πούμε, στη Σαμοθράκη, λέω ένα παράδειγμα. Γιατί να γίνεται αυτό? Να σκαλυφθούν όλες οι θέσεις από τους ντόπιους εκπαιδευτικούς που υποβάλλουν αίτηση και μετά, άμα χρειαστεί, να βρούνε και από άλλες περιοχές. Γιατί ένας εκπαιδευτικός των 850 ευρώ, των 900 ευρώ, να χρειάζεται να ξεσπιτώνεται και πολλές φορές να έχει δημιουργήσει οικογένεια και να αφήνει τα παιδιά του ή να αναγκάζεται να πάρει τα παιδιά του για να πάει σε άλλο μέρος Ελλάδος να δουλέψει? Με αυτά τα χρήματα. Δεν είναι μισθή αυτή, είναι μισθή πείνας. Και να αναγκάζεται να πάει να βρει σπίτι που δεν πρόκειται να βρει σπίτι, και άμα το βρει θα το βρει σε αυτές τις τιμές που προαναφέραμε. Αυτό το σύστημα είναι άδικο για τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια που με επιχειρήματα προσπαθούν να πείσουν γιατί υπάρχει αυτό το σύστημα των αναπληρωτών, αλλά εμένα δεν με πείθει αυτό, γιατί κοιτάζω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που σας προανέφερα, ότι καλύπτεις τις θέσεις από τους εκπαιδευτικούς που είναι από τον τόπο όπου γίνεται μια κατάταξη, και στη συνέχεια, εάν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις, φέρνεις από άλλα μέρη. Αυτό έτσι πρέπει να γίνεται. Πάντως, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τη στέγη. Ηράκλειο όχι στη δημιουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους, λένε οι κάτοικοι. Για άλλη μια φορά εκφράζουν την αντίδρασή τους απέναντι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην εγκαταστάσεις της επιχείρησης Κουλούδης στους Αθανάτους. Είναι νέα ανακοίνωση των κατοίκων. Όπως υποστηρίζουν, η χωροθέτηση δεν πληρεί τις απαραίτητες νομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, ενώ κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια, το φυσικό περιβάλλον, τις υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν εκφράσει μέσω σχετικών ψηφισμάτων τη διαφωνία τους για την εγκατάσταση της δομής στο συγκεκριμένο σημείο. Να σημειώσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία έκανε ελέγχους, διαπίστωσε πάρα πολλές παραβάσεις, ιδιαίτερα σε ένα δεύτερο κτίριο εκεί που είναι αυθαίρετο, επιβλήθηκαν πρόστιμα περίπου 200.000 ευρώ. Αλλά ξέρετε, τώρα εγώ άκουσα και κάποιες δηλώσεις της κυρίας Βολουδάκη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος βρέθηκε πάλι τις προηγούμενες μέρες εδώ, ότι η δομή θα γίνει στους Αθανάτους. Και δεν ξέρω κατά πόσον οι δηλώσεις αυτές των αρμοδίων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής θα γίνουν πράξη στο τέλος. Αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει η οριστική απόφαση, διότι θυμίζω ότι 24 Ιουλίου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου όσον αφορά το ψυγείο, το παλιό ψυγείο, εκεί όπου φιλοξενούνται προσωρινά οι αλλοδαποί. Το πιο πιθανό είναι να το κερδίσει αυτή τη φορά το δικαστήριο, οπότε κάτι πρέπει να γίνει με τους μετανάστες. Δεν έχουν πολλά περιθώρια, κάπου πρέπει να τους βάλουν. Άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Γιατί ρώτησα να μάθω, αυτές οι παραβάσεις είναι εύκολο να διευθετηθούν? Πολύ εύκολο, λένε. Ξέρετε πώς? Κατεδαφίζεις μέσα σε 5 ώρες το παράνομο κτίριο, το δεύτερο, όχι το μεγάλο, και γλιτώνεις ένα σωρό πρόστιμα. Γλιτώνεις όλο το πρόστιμα. Και πληρώνεις ένα παράβολο 1.000 ευρώ και προχωράς. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα προσπαθήσει να κάνει το Υπουργείο, εάν τελικά έχει κλειδώσει, όπως λένε η κυρία Βολουδάκη και ο Γενικός Γραμματέας, η δομή αυτή, ή θα πληρώσουν το πρόστιμο ή θα το καταδαφίσουν. Αλλά είναι εύκολο, λέει, να γίνει. Πολύ εύκολο, σε 5 ώρες. Το πρόβλημα το μεγάλο, όμως, δεν είναι αυτό. Είναι η κυκλοφοριακή σύνδεση, που είναι η αρμοδιότητα της περιφέρειας. Τι θα γίνει με τη σύνδεση? Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να μπει κάποιος μέσα στην περιοχή αυτή, στο κτίριο, αλλά δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να βγει γιατί δεν υπάρχει δρόμος. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος και με αυτό. Θα βρούνε λύση, δεν θα βρούνε λύση? Ο ιδιοκτήτης έμπαινε και έβγαινε από τον ίδιο δρόμο προφανώς, αλλά τώρα δεν γίνεται να γίνει έτσι, Δημήτρη. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση με το δρόμο εκεί Ηρακλείου Μυρών. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και βεβαίως γι' αυτό το λόγο και οι κάτοικοι αντιδρούν. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις επίθεσης, δεν υπάρχει αποχαιρετευτικό δίκτυο. Το σημειώνουμε και αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Άλλο θέμα, υπόθεση σοκ 8χρονου, απολογεί το 58χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μα είναι να τώρα, Δημήτρη, έκανε φασαρία, λέει, το παιδί και μπήκε στο σπίτι των Ικάριδων να το πνίξει με το μαξιλάρι. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει πια σε αυτή την κοινωνία? Συνεχώς αποκαλύπτονται περιστατικά, κυρίες και κύριοι, που σε κάνουν να βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί σήμερα αυτός ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος του 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Είναι αυτό το περιστατικό που σας περιέγραψα. Άλλο θέμα, δεν πρόλαβα να το αγκαλιάσω ζωντανό. Ξεσπάει η μητέρα του 21χρονου Νικήτα, που δολοφονήθηκε ψυχρό πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Άλλο θέμα, εμπρισμή στη Θεσσαλονίκη, στα ίχνη των δραστών βρέθηκε η μηχανή, κλειδί τα βίντεο από τις κάμερες. Κεραμέως δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό, ενδιαφέρει χιλιάδες πολίτες οι οποίοι έχουν χάσει σύζυγο ή το σύζυγο. Η υπουργός λοιπόν εργασίας, η κυρία Κεραμέως,
χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας ανακοίνωσε ότι θα έρθει άμεσα διάταξη.

0: με την οποία θα καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας κατά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου έχει κάψει πολύ κόσμο. Έχει κάψει πολύ κόσμο αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ κόσμο έχει κάψει, και όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα που προσπαθούν τώρα και καλώς προσπαθούν να βρουν λύση, γιατί θα αφήσουν με 2 εκατοστάρικα και 3 εκατοστάρικα τους χείρους και τις χείρες, έτσι όπως ήταν διαμορφωμένος αυτός ο νόμος, αλλά και πολλούς άλλους που έχουν χάσει και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και μην ξεχνάμε και την προσωπική διαφορά. Δηλαδή αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Η Νέα Δημοκρατία, το θυμίζω όμως αυτό, πολιτεύτηκε το 2019 με αυτό το νόμο ότι θα τον καταργήσει. Τελικά δεν τον κατάργησε, απλά τον τροποποίησε με έναν άλλο νόμο, τον νόμο Βρούτσι, όταν ήταν Υπουργός Εργασίας. Αλλά αυτός ο νόμος ισχύει ακόμα. Αυτός ο νόμος έπρεπε να έχει καταργηθεί, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου που έχει κάψει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο έχει κάψει. Το κυριότερο, ένα από αυτά που θυμάμαι τουλάχιστον, γιατί πολλά είναι, έτσι, ότι αυτός ο νόμος κατάργησε τα 37 χρόνια εργασίας χωρίς όριο ηλικίας. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άνω των 55 ετών θα μπορούσαν να είχαν βγει στη σύνταξη 57-58 χρονών. Με αυτά τα δεδομένα, εάν είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν νωρίτερα, τώρα σε υποχρεώνει στα 62 με 40 χρόνια εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω αυτό γιατί ενδιαφέρει χείρους και χείρες. Η Υπουργός είπε το εξής: απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί η περικοπή αυτή, και προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή των 2 εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως η συντάξη χειρίας, όπου η ισόρευση 2 εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση ότι μια σύνταξη, λέει, πρέπει να παίρνει μόνο. Αυτό το Συμβούλιο Επικρατείας, κυρίες και κύριοι, δεν έχω δει μια σωστή απόφαση να έχει βγάλει για τους πολίτες. Αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ποτέ δεν έχει εκδώσει μία απόφαση που να είναι προς όφελος των πολιτών. Ελάχιστες μπορεί να είναι. Έτσι, να μην τα ισοπεδώσω και όλα. Αλλά όταν σου λέει ότι δεν μπορείς να παίρνεις 2 εθνικές συντάξεις, γιατί να μην τις παίρνεις. Αν έχουν πληρωθεί αυτές οι 2 συντάξεις, γιατί να μην τις παίρνεις, δηλαδή. Δηλαδή μία χείρα η οποία είναι χείρα του ΟΓΑΠ, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Έτσι, και έχει πληρώσει εισφορές για να πάρει τη δική της σύνταξη. Και ο σύζυγός της που πέθανε. Και έπαιρνε και αυτός μια σύνταξη, πλήρωνε τόσα χρόνια όταν ήταν εργαζόμενο τις εισφορές και δικαιούται και αυτός εθνική σύνταξη. Γιατί να τη χάσει, δηλαδή. Γιατί να μην την πάρει τη σύνταξη αυτή. Τώρα έρχεται να διευθετηθεί αυτό. Επίσης ο νόμος Κατρούγκαλου τι προέβλεπε. Προέβλεπε ότι οι δικαιούχοι χειρίας που υπάγονται στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα έπρεπε να περικοπεί η σύνταξη χειρίας μετά την τριετία να φτάσει το 35% από το 70% που ήταν την τριετία. Αυτό ήταν μια μεγάλη αδικία. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι. Πώς θα ζήσουν. Τώρα, με αυτό το νόμο που προωθεί η Κεραμέως, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, και δεν θα τους ζητηθεί ούτε 1 ευρώ αναδρομικά. Αυτή είναι δικαιοσύνη. Κάνανε επιτέλους και κάτι σωστό. Αυτή είναι δικαιοσύνη. Λόγω εκλογών, βρε Δημήτρη, λόγω εκλογών. Τι να κάνουμε, ήταν τυχεροί άνθρωποι αυτοί, γιατί πέσαμε πάνω στις εκλογές και θα δείτε και πολλά άλλα ακόμα μέχρι τις εκλογές. Αλλά είναι προς όφελος των πολιτών. Αυτό που δεν έχει διευθετηθεί ακόμα, όμως, είναι τα πάρα πολλά προβλήματα που επίσης τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, το κτηματολόγιο, τη μείωση των ορίων οικισμών. Εδώ παίζεται η περιουσία των πολιτών και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Προσπαθούμε να σας κάνουμε να το αντιληφθείτε. Πόσες φορές δεν έχω φιλοξενήσει εδώ το μελετητή του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, γιατί αυτό δεν είναι μόνο για το Ηράκλειο, είναι ισχύει για όλους τους Δήμους και για όλους τους οικισμούς της χώρας. Αλλά για να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι η μείωση των ορίων οικισμών είναι το μέτρο εκείνο που θα κάνει να απολέσουν την περιουσία τους χιλιάδες πολίτες. Αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, αλλά αυτό το προεδρικό διάταγμα που δεν βγήκε, προσέξτε, αυτό το προεδρικό διάταγμα πάλι βγήκε με βάση απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για δύο περιοχές στην αρχή. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούσε δύο περιοχές. Μία στο Πήλιο και μία στο Ρέθυμνο. Και αυτοί πήγανε και κάνανε προεδρικό διάταγμα για όλους τους οικισμούς της χώρας, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει στόχος εκεί, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα ξυπνήσει ο πολίτης και το πρωί που θα ξυπνήσει θα είναι χωράφι το οικόπεδό του. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά το ξαναπούμε βέβαια και το επόμενο διάστημα. Καύσιμα, έρχονται μειώσεις, λέει, στην Αγγλία. Πώς έσβησε το τέλος επιδότηση στον ντίζελ. Έρχονται μειώσεις στην Αγγλία. Περίμενε εσύ, Δημήτρη, τώρα το καλοκαίρι. Τα ληστήρια τι κάνουν τώρα. Ξέρεις τι κάνουν. Είναι οι τιμές ψηλές, γιατί σου λέει τώρα θα κερδίσουμε περισσότερα που έχει και τουρισμό στην Ελλάδα. Έτσι. Μην το ξεχνούμε αυτό. Έχουμε τουρισμό. Οπότε όλοι προσπαθούν να κερδίσουν από τους τουρίστες. Ένας τρόπος για να βγάλει κανείς λεφτά είναι και αυτός. Διατηρείς τις τιμές των καυσίμων υψηλές για να εισπάξεις περισσότερα. Υπόθεση 8χρονου στο Ηράκλειο, μαρτυρία κηδεία από τον 11χρονο για την επίθεση στον αδερφό του, είναι αυτό που σας ανέφερα πριν από λίγο. Τσουκαλάς, η χώρα δεν έχει ανάγκη νέο διχασμό, το Πασόκ έρχεται να ενώσει. Ανατροπές στις πολυκατοικίες, νέος κώδικας αλλάζει τα πάντα για ιδιοκτήτες και ενίκους. Ένα θέμα, Δημήτρη, σε ενδιαφέρει και εσένα και πολύ κόσμο, έτσι. Το τι ακριβώς θα γίνει, μια μεταρρύθμιση λέει, που στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πλαισίου της ιδιοκτησίας. Είναι ενδιαφέρον θέμα αυτό να ασχοληθούμε από εβδομάδα. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, Κολωνάκια ξανά στην παραλιακή, έρχονται και σε δρόμους του Ηρακλείου, ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατεσχεμένων ακινήτων από την εφορία, ένα θέμα που θα το δούμε σε πολύ λίγο, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε και για αυτό το θέμα, αλλά και για πολλά άλλα στην σημερινή μας εκπομπή. Νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, πρόεδρος ξανά ο κύριος Παντελής Ριακιωτάκης, έγιναν χθες το απόγευμα σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου οι διμερεσίες που προβλέπονται από τον νόμο. Νέος πρόεδρος, όπως είπα, εξελέγει ο κύριος Παντελής Ριακιωτάκης από την παράταξη του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού. Στις θέσεις τους παρέμειναν ο αντιπρόεδρος Μαρίνος Πατακός από την παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη και γραμματέας ο κύριος Λευτέρης Σουλτάτος από την παράταξη της κυρίας Καναβάκη. Ο κύριος Ριακιωτάκης με 37 ψήφους υπέρ, 2 λευκά, 4 παρών. Ο κύριος Πατακός με 40 ψήφους υπέρ, 2 λευκά, 1 παρών. Και ο κύριος Σουλτάτος με 16 ψήφους υπέρ, 2 λευκά και 1 παρών. Επίσης ακολούθησε και η ψηφοφορία για τη νέα Δημοτική Επιτροπή. Εξελέγησαν κύριοι Γιώργος Αγριμανάκης, Νίκος Γιαλιτάκης, Γιώργος Καραντινός, Δημήτρης Πυριδάκης, Αναστάσιος Τατσάκης, Γιάννης Δικτάκης από την παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη, όπως και ο Σταύρος Στεφανάκης και Γιώργος Σφακιανάκης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το ecriti.gr και φυσικά τα αθλητικά με όλα τα νέα του Μουντιάλ. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Εσύ

0: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, οικονομικού ενδιαφέροντος, που απασχολούν τους πολίτες. Κύριε Χριστοφοράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παρτάκη, καλημέρα στους κρατές.
0: Έχουμε πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί όπου να είναι λίγη και η προθεσμία, να μας πείτε τι γίνεται.
1: Απομένουν 12 ημέρες για την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ήδη έχουν υποβληθεί περίπου στα 5.750.000 δηλώσεις, από τα συνολικά 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων. Ενώ εκεί που δείχνει να υπάρχει πρόβλημα και πιθανό να χρειαστεί να δοθούν κάποιες μέρες επιπλέον, όχι πιθανό, βεβαιότητα το λέω αυτό, είναι στα νομικά πρόσωπα στις εταιρείες, δηλαδή, που έχουν υποβληθεί 233.000 δηλώσεις στις 350. Εδώ, επειδή μιλάμε για εταιρείες, ο αριθμός υποβολής, ημερήσια υποβολή των δηλώσεων, σε καμία περίπτωση είναι το 1/10, για να καταλαβαίνουμε, του αριθμού που υποβάλλονται από την αρχή του ανοίγματος της περίοδου φορολογικών δηλώσεων σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα. Εδώ δείχνει να υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Τώρα, εδώ να πούμε ότι από τα 5.750 που έχουν υποβληθεί, χρεωστικές δηλώσεις είναι το 34%. Πιστωτικές δηλώσεις, δηλαδή που οι πολίτες θα πάρουν επιστροφή, είναι το 30%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι μηδενικές δηλώσεις, δηλαδή οι πολίτες ούτε θα λάβουν, ούτε καν να λαμβάνουν, ούτε να δώσουν επιπλέον, να καταβάλουν επιπλέον φόρο. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες που έχουν απομείνει να επικοινωνήσουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, άμεσα με τους φοροτεχνικούς του. Μια και οι μέρες, επαναλαμβάνω, που απομένουν είναι 12-13 μέρες μετά Σαββατοκύριακα μέσα.
0: Μάλιστα. Οπότε 15 του μήνα υπάρχει έκπτωση. Τι ισχύει με την έκπτωση της πληρωμής του φόρου, κύριε Χριστοφοράκη?
1: Λοιπόν, ανεξάρτητα του πότε θα υποβληθεί μια φορολογική δήλωση, να τονίσουμε εδώ ότι η καταβολή της πρώτης από τις 8 δόσεις μηνιαίες δόσεις που έχουμε θα γίνει στην καταληκτική ημερομηνία, είναι 31/7.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ανάλογα του πότε υποβλήθηκε μια δήλωση και εφόσον εξοφληθεί συνολικά το ποσό στην 31/7, κλιμακώνεται και η έκπτωση. Όσες δηλώσεις χρεωστικές έχουν υποβληθεί έως 15 Μαΐου και εφόσον εξοφληθεί πάνω στο ποσό, θα έχουν μια έκπτωση 4%. Όσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί έως 15 Ιουνίου έχει μια έκπτωση 3%, ενώ οι δηλώσεις που υποβάλλονται από 16 Ιουνίου μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, πάντα με την προϋπόθεση ότι το ποσό θα εξοφληθεί συνολικά στην 31/7.
0: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Έχω ερωτήσεις από φίλους ακροατές όσον αφορά τις 72 δόσεις, κύριε Χριστοφοράκη, εφορία και εύκα, τι γίνεται, ισχύουν οι δόσεις αυτές, δηλαδή που έχει πει ο κύριος Πυρακάκης ότι θα εφαρμοστούν μαζί με άλλα μέτρα, βέβαια, ανακούφισης?
1: Για τον εύκα έχει εκδοθεί ήδη η υπουργική απόφαση που απαιτείται για να τεθεί σε εφαρμογή. Εκδόθηκε μάλιστα μόλις χθες.
0: Ναι.
1: Από την ΑΔΕ αναμένουμε από το Υπουργείο, και ΑΔΕ είναι ο φορέα αυτό, ναι, δώσει, ναι, την απόφαση στην εφαρμοστική. Αναμένουμε σήμερα ή τις επόμενες ημέρες να εκδοθεί και από εκεί η απόφαση. Με την έκδοση της εφαρμοστικής απόφασης ανοίγει και η σχετική πλατφόρμα που μπορούν οι πολίτες να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή. Δύο κουβέντες για τη ρύθμιση αυτή,
0: ναι,
1: μόνο,
0: ναι,
1: για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Σε 72 δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές οι οποίες έχουν καταστήλει πρόθεσμες μέχρι την 31/12/2023.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ό,τι οφειλές έχουν δημιουργηθεί και είναι ληξιπρόθεσμες, θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να ρυθμιστούν στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων.
0: Μάλιστα.
1: προκειμένου να λειτουργούν δύο ρυθμίσεις παράλληλα. Στη ρύθμιση των 72 δοτώσεων υπάρχει η πρόβλεψη ότι με την εξόφληση του 25% του ποσού της οφειλής έρονται τα όποια αναγκαστικά μέτρα ύπαρξης έχουν ληφθεί, δηλαδή ξεμπλοκάρουν τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ έρονται και οι όποιες κατασχέσεις ακινήτων έχουν γίνει από τη φορολογική ή την ασφαλιστική διοίκηση. Πάντα με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί το 25% και ότι η ρύθμιση ή οι ρυθμίσεις, όπως εξήγησα πριν, θα τηρούνται και για όσο διάστημα αυτές τηρούνται.
0: Μάλιστα. Έχουμε φίλο ακροατή, ο οποίος έχει κάτι να ρωτήσει. Δεν ξέρω αν είναι για αυτό το θέμα ή για άλλο. Θα το δούμε. Καλημέρα σας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Δεν θέλω να ρωτήσω για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ. Από πότε θα ισχύει, αν γνωρίζουμε?
1: Στην ίδια υπουργική απόφαση θα ενταχθεί, στην ίδια απόφαση θα ενταχθεί και η συγκεκριμένη ρύθμιση. Αναμένεται λοιπόν να βγει η απόφαση αυτή. Για τον ΕΦΚΑ ισχύει ήδη. Για τη φορολογική διοίκηση, τις επόμενες μέρες με την έκπτωση της απόφασης.
0: Μάλιστα.
1: Θα ισχύει άμεσα.
0: Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Έκλεισε η γραμμή. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι πάνε μαζί αυτά.
1: Λίγο, κύριε Βαρδάκη.
0: Παρακαλώ.
1: Να τονίσουμε, κύριε Βαρδάκη, εδώ κάτι σημαντικό. Ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση και όσα ανέφερα πριν αφορούν κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης που έχει λάβει είτε η φορολογική διοίκηση είτε ο ΕΦΚΑ. Δεν αφορά κατασχέσεις

0: οποιασδήποτε μορφής που προέρχονται από τραπεζικά ιδρύματα ή από ιδιωτικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν.
1: Μόνο από το δημόσιο.
0: Και να έχουν μόνο από το δημόσιο και μόνο από τους δύο φορείς που ανέφερα. Φορολογική διοίκηση, γιατί αν πάμε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εντάσσονται μέσα δήμοι, εντάσσονται μέσα διάφοροι οργανισμοί του δημοσίου που μέσα σε, δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το πούμε για τους ακροατές, διότι μέχρι τώρα, αν υπήρχε ένα κίνητο που το είχε κατασχέσει η εφορία, ήταν κατασχεμένο, δεν μπορούσες να μεταβιβάσεις, δεν μπορούσες να πουλήσεις, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Μέχρι να ρυθμίσεις ή δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει με τις οφειλές προς το κράτος, προς την εφορία. Τώρα αυτό φαίνεται ότι θα αλλάξει. Θα ξεμπλοκάρουν δηλαδή οι πωλήσεις κατεσχεμένων ακινήτων από την εφορία για τον εξής απλό λόγο, κύριε Χρυστοφοράκη, διότι σου λέει το κράτος στο ξεμπλοκάρω, αν θες να το πουλήσεις θα το πουλήσεις και θα μου δώσεις μέρος των οφειλών ή τις οφειλές σου, εν πάση περιπτώσει. Έτσι θα γίνει, γιατί το είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Εκεί τώρα αναμένεται, μια τροποποίηση,
1: ναι,
0: που δεν έχει να κάνει με το 25% που ανέφερα πριν, ένας επαναπροσδιορισμός του ποσοστού των χρημάτων που θα καταβάλει ο πολιτής ή ο μεταβιβάζον το ακίνητο στη φορολογική διοίκηση και στον ΕΦΚΑ προκειμένου να μπορεί να το μεταβιβάσει. Εκεί περιμένουμε μια τροποποίηση στο υφιστάμενο καθεστώς. Δεν την έχουμε δει ακόμα σε τι ποσοστό θα είναι. Θεωρώ θα γίνει για μένα πολύ μεγάλη έκπληξη αν το ποσοστό αυτό είναι το 25%,
1: ναι,
0: που αναφέρει η ρύθμιση. Θεωρώ ότι θα είναι υψηλότερο, αλλά ναι, όντως περιμένουμε μια ρύθμιση που θα βελτιώσει το ισχύον πλαίσιο, γιατί σήμερα στην πράξη πρακτικά εξοφλούσε συνολικά την οφειλή στο δημόσιο και μετά μπορούσε να μεταβάσει ή παράλληλα από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου σου παρακρατούσε το δημόσιο ό,τι οφειλεί λήξη πρόθεσμη είχε προς αυτό και μετά σου έδινε την φορολογική ημερότητα για να κάνει τη μεταβίβαση. Εκεί αναμένεται μια βελτίωση, μια μείωση του παρακράτησης.
1: Ναι. Αυτό πρακτικά, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, σημαίνει αυτό που είπα προηγουμένως, κύριε Χρυστοφάκη, δηλαδή ότι εντάξει, είναι κατασχεμένο το ακίνητο από την εφορία, στο ξεμπλοκάρει για να το πουλήσεις, του δίνεις το ποσοστό αυτό που λέει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και μετά τα υπόλοιπα χρήματα.
0: Που θα πει, κύριε Βαρδάκη, εκείνη η διαφορά που θα πει η αρχή, ναι, γιατί θα λέω ξανά, το 25% το ξεμπλοκάρει. Αν, ναι, θέλεις να το πουλήσεις ή να το μεταβιβάσεις, προφανώς και θα προβλεφθεί άλλο ποσοστό για μεταβίβαση πώληση ακινήτων. Φαντάζομαι ότι θα είναι μικρότερο το υφιστάμενο που είναι το 100% της οφειλής και μεγαλύτερο το 25% που είναι για να ξεμπλοκάρει απλά το ακίνητο.
1: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε...
0: Αυτό περιμένουμε να το δούμε σαν ποσοστό και μάλιστα με μεγάλη αγωνία πώς θα το...
1: Πάντως δεν είναι σημαντικό όμως μια κίνηση σημαντική έτσι που θα ανακουφίσει αυτούς που χρωστούν.
0: Κοιτάξτε,
1: προς το δημόσιο.
0: Σε κάθε περίπτωση ότι το 25% ξεμπλοκάρουν και έρονται οι κατασχέσεις,
1: ναι,
0: είναι σημαντική.
1: Μάλιστα.
0: Αν τώρα αυτό συνδυαστεί με ένα ποσοστό της τάξης του 50% για παράδειγμα της οφειλής για να μπορέσει να πουλήσεις ένα ακίνητο, εκεί πραγματικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε το ποσοστό. Αν μείνει στο 100% που είναι σήμερα, δεν το θεωρώ πιθανό, αν μείνει στο 100% ουσιαστικά παραμένουμε στο ίδιο καθεστώς. Ναι, να μην ξεμπλοκάρω την κατάσχεση, αλλά αν θέλεις να το πουλήσεις πρέπει να μου καταβάλεις όλα τα χρήματα που μου οφείλεις.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θέλει βελτίωση αυτό, γιατί ο κόσμος πουλάει ακίνητα προκειμένου να ρυθμίσει διαφόρων ειδών υποχρεώσεις του και αν πηγαίνει στη φορολογική διοίκηση στο σύνολο της οφειλής ουσιαστικά ξεμπερδεύει με την εφορία αλλά μένει με όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
1: Σωστά. Επίσης μου γράφει ένας φίλος ακροατής, γιατί ανέφερα πριν από λίγο αυτή την νέα διάταξη, νέα ρύθμιση που προωθεί η κυρία Κεραμέως στη Βουλή για τη συντάξη κυρίας, ότι επανέρχονται όλες το 70% αυτές που είχαν

0: κοπεί, αλλά και αυτές που λήγουν τώρα η τριετία τους παραμένουν στο 70%, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μου γράφει ένας φίλος ακροατής, οπότε θα ισχύσει τώρα, δεν ξέρουμε, μόλις ψηφιστεί η διάταξη αυτή προφανώς.
1: Πρέπει να ψηφιστεί η διάταξη, να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και να βγει απόφαση. Θέμα χρόνο είναι να ψηφιστεί πρώτα και μετά μπορούμε να προσδιορίσουμε. Ναι. Και τον χρόνο.
0: Ναι, γιατί αυτός ο άθλιος, έτσι τον ονομάζω εγώ, και πολλοί κόσμος, και το πολιτικό σύστημα προφανώς, πολλοί από το πολιτικό σύστημα και όλοι. Ο νόμος Κατρούγκαλο έχει κάψει πολύ κόσμο.
1: Έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στην αγορά και στην κοινωνία.
0: Έτσι είναι. Θα πάμε τώρα σε μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Ραδιοκρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Συζητούμε οικονομικά θέματα, θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Κύριε Χριστοφοράκη, έχω ερώτημα από φίλια Κροάτρια που λέει το εξής, ότι έχει μια μεγάλη οφειλή από έμφυα πριν το 2023, εάν εξοφλήσει όλο το ποσό. Έχει έκπτωση ή διαγράφονται οι προσαυξήσεις που έχουν μπει για την οφειλή αυτή?
1: Δυστυχώς, παρά την προσπάθεια που κάναμε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση, δεν διαγράφονται προσαυξήσεις, παρά μόνο εάν ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εκεί ο αλγόριθμος βγάλει προς διαγραφή ποσοστού των προσαυξήσεων. Σίγουρα όμως μπαίνει σε 72 δόσεις.
0: Σίγουρα μπαίνει σε 72 δόσεις. Φαντάζομαι.
1: Χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων.
0: Οι οφειλές μετά το 2023 μπαίνουν στις 24 δόσεις, έτσι.
1: Εκεί πάμε σε έως 24 δόσεις. Εκεί πάμε σε έως 24 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε μια πρόταση και όχι μόνο ως Ομοσπονδία. Όλοι οι φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση και στην Επιτροπή στην ακρόαση των φορέων που γίνεται στη Βουλή, ότι θα πρέπει να υπάρχει και διαγραφή προσαυξήσεων, τουλάχιστον προσαυξήσεων και προστήμων, και μια πιο γενναιόδορη ρύθμιση, με δεδομένο ότι οι πολίτες και επιχειρήσεις πραγματικά από το 2020 έχουν να αντιμετωπίσουν επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Είτε αυτή ήταν η υγειονομική κρίση του COVID, μετά περάσαμε στην κρίση που ήρθε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, στη συνέχεια στην κρίση από τον πόλεμο του Ιράκ, οι δολιστικές τάσεις πλέον στην παγκόσμια οικονομία, προφανώς στη χώρα μας. Δυστυχώς όμως αυτή η άποψη που καταθέθηκε δεν έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία, θεωρώντας ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός με τη βελτίωση που υπήρξε τώρα μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πλαίσιο, είτε αφορά κουρέματα προστήμων και προσαυξήσεων, είτε αφορά μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Και μάλιστα στα πλαίσια αυτά εισήχθηκε μια βελτίωση στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ποια είναι αυτή η βελτίωση? Ότι το όριο για οφειλές στο δημόσιο μειώθηκε από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, προκειμένου πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι ίσχυε μέχρι πριν και τι θα ισχύει από τέλη Ιουλίου? Μέχρι πριν, για να κάνεις αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, το εκεί υπερλαμβάνεται το σύνολο των οφειλών σου, θα έπρεπε απαραίτητα στο δημόσιο να οφείλεις ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτό το ποσό έχει πέσει στις 5.000 ευρώ. Βέβαια, ναι, να πούμε εδώ ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης δεν είναι μια απλή διαδικασία που μπαίνουμε σε μια πλατφόρμα, βλέπουμε τις οφειλές μας και κάνουμε μια αίτηση για συγκεκριμένο αριθμό δόσεων και παρέχεται αυτόματα η ρύθμιση οφειλών. Εδώ απαιτείται μια διαδικασία που είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα, και δεν ξέρω κατά πόσο ένας πολίτης που οφείλει 5.000 ευρώ στη φορολογική διοίκηση είναι διατεθειμένο να την επομιστεί σαν διαδικασία, με εξαίρεση περιπτώσεις που πολιτών οι οποίοι δεν έχουν, το πω απλά, ακίνητη περιουσία ιδιαίτερα μεγάλη, έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, και εκεί έχουμε δει κουρέματα σε πρόστιμα και προσαυξήσεις για μεγάλες οφειλές πάντων, που φτάνουν και ποσοστά έως 80%.
0: Μάλιστα.
1: Πάει δηλαδή κυρίως στην κυρία οφειλή.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε περίπτωση κρίνεται όμως από τον τεχνικό σύμβουλο που θα κάνει την αίτηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις πολύ λίγες με οφειλές 5-6 χιλιάδες ευρώ που αξίζει τον κόπο να βρεις. με την προϋπόθεση ότι, σας είπα, δεν έχουν περισσότερα επέτυχα, έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα οι οφειλέτες και έχουν πολλές προσαυξήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν πολλές προσαυξήσεις που εκεί βλέπουμε κούρεμα.
0: Έχω ερώτηση από φίλη ακροάτρια. Φοιτητής λέει που έκανε φορολογική δήλωση το 2025 και το συμβόλαιο ενοικίου έχει εκδοθεί στο όνομά του. Είναι αυτός που θα συμπληρώσει την αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ενοικίου των φοιτητών και ως εισόδημα για την αίτηση αθροίζεται και το εισόδημα των γονιών του μαζί με το δικό του?
1: Εφόσον έχει υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση,
0: ναι,
1: από τους γονείς, λαμβάνεται υπόψη και είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας,
0: ναι,
1: δηλαδή το εισόδημά του είναι κάτω από 3.000 ευρώ, ναι, σε αυτήν την περίπτωση αθροίζεται το εισόδημα και της οικογένειας και του φοιτητή και την αίτηση υποβάλλει ο φοιτητής εφόσον το μισθωτήριο είναι στο όνομά του.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση μπαίνει στην πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών, έχει αναλυτικά οδηγίες και αντλεί φορολογικά στοιχεία μέσω διαλειτουργικότητας από την ΑΔΕ. Οπότε, ναι, αυτός την κάνει την αίτηση, ανάλογα με το εισόδημα που έχει δηλώσει συμπεριλαμβάνεται ή όχι. Αν παραμένει προστατευόμενο μέλος, να το πω απλά, αθροίζεται το εισόδημα. Αν δεν είναι προστατευόμενο μέλος, σε αυτή την περίπτωση το λαμβάνει μόνος του, μόνο με τα δικά του εισοδήματα.
0: Μάλιστα. Με το ΜΙΔΑ τι γίνεται, με την πλατφόρμα αυτή την περιβόητη που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, κύριε Χριστοφοράκη?
1: Κοιτάξτε, να σας πω ότι γίνεται. Καταρχήν δεν έχει ανοίξει ακόμα, δεν έχει βγει απόφαση.
0: Και καλύτερα να μην ανοίξει.
1: Καλύτερα για να ανοίξει, να τελειώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις και να το δούμε μετά και εμείς φοροτεχνική όλο αυτό. Αυτή είναι ευχαία από τη μεριά μου. Βέβαια, το παράλογο εδώ, από τα πολλά που έχουμε

0: συνηθίσει το τελευταίο διάστημα είναι ότι ψηφίστηκαν τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες μεταβολές στο ΜΙΔΑ πριν καν δούμε την πλατφόρμα του ΜΙΔΑ. Αυτό είναι εντελώς παράλογο για κάτι που δεν έχει ανοίξει ακόμα να ψηφίζουμε πρόστιμα. Να ξέρουμε τα πρόστιμα χωρίς να έχουμε δει την πλατφόρμα. Αυτό που ανακοινώθηκε επίσης και μου κάνει εντύπωση που δεν σχολιάστηκε από κανένα εμπλεκόμενο φορέα είναι ότι φέτος για να δοθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις θα πρέπει να έχει ενημερωθεί η κατάσταση των αγροτεμασίων μέσα στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ που δεν άνοιξε, θα ανοίξει για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν όποιες παιδικές ασθένειες βγάλει, που είναι λογικό σε κάτι που σε ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα που θα ανοίξει για πρώτη φορά και μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να είναι δηλωμένα όλα μέσα στο ΜΙΔΑ για να μπορεί κάποιος να πάρει την επιδότησή του.
0: Το ανακοίνωσε πρόσφατα ο διοικητής ΣΑΔΕ σε εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα με τη συμμετοχή φορέων, εμπλεκόμενων φορέων, μπας περιπτώσει, ότι θα πρέπει μέσα στο ΜΙΔΑ να φαίνεται αν το χωράφι είναι ενοικιαζόμενο, η έκταση μάλλον από το χωράφι, η επιδοτούμενη έκταση, είναι ιδιοχρησιμοποιούμενο, είναι δωρεάν παραχωρημένο ή είναι ή νοικιάζεται.
1: Χθες έγινε αυτό, νομίζω.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι μέσα στο καλοκαίρι και για πρώτη χρονιά που ανοίγει ο ΜΙΔΑς και στο στενό περιθώριο που θα υπάρχει προφανώς για την υποβολή των αιτήσεων, των νέων αιτήσεων
1: ΟΣΔΕ,
0: του ΟΣΔΕ, θα δημιουργήσει τουλάχιστον πρόβλημα. Εύχομαι να μείνει στο πρόβλημα και να μην αφήσει ανθρώπους εκτός πλαισίου επιδοτήσεων, επειδή ο ΜΙΔΑς ανοίγει τώρα και δεν ξέρουμε τι προβλήματα πραγματικά θα βγάλει στην
1: Ναι, γιατί χθες δώσανε μια συνέντευξη τύπου ο κύριος Χατζηδάκης με τον κύριο Πιτσιλή και τον κύριο Σχοινά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είπαν ότι θα είναι φέτος προσυμπληρωμένες οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ. Και επίσης στις νέες αιτήσεις θα προσυμπληρώνονται στοιχεία από αφημή IBAN, CAD και επίσημα Μητρώα και επίσης θα αντλούνται δεδομένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το My Data, το Μητρώο Ιδιοκτησίας για χρήση ακινήτων, αυτό το ΜΙΔΑ που λέμε, και το κτηματολόγιο.
0: Ακριβώς.
1: Πώς είναι δυνατόν τώρα να συμβεί αυτό όταν ακόμα
0: αυτά
1: δεν έχει...
0: Αυτά τα αυτοματοποιημένα με τη διαλειτουργικότητα του δημοσίου όπου τα έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά, αλλά μέχρι στιγμής όπου έχουν εφαρμοστεί έχουμε αντιμετωπίσει χιλιάδες προβλήματα. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα με το επίδομα των 150 ευρώ για τα προστατευόμενα μέλη, για κάθε τέκνο, που έμειναν πολίτες εκτός, άλλοι αδικαιολόγητα, άλλοι γιατί είχαν γέννηση τέκνου το 25 και θα πάνε σε νέα εκαθάριση, άλλοι γιατί το IBAN για κάποιο λόγο δεν αντιστοιχούσε. Δεν είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι ένα σημαντικό έσοδο πλέον για τους αγρότες. Δεν είναι να κάνουμε πειράματα μη δοκιμασμένα πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Μακάρι να πάει καλά.
1: Μάλιστα.
0: Το εύχομαι. Είμαι φοβερά ανήσυχος κυρίως για τον ίδιο. Μετά από αυτό που μου λέτε είναι η λεγόμενη διαλειτουργικότητα του δημοσίου. Αν διαλειτουργήσουν όλα τα συστήματα για πρώτη φορά σωστά, θα είναι μια διαφορά.
1: Το θέμα είναι να μην έχουμε πάει τον μπάχαλο που έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Είμαι πολύ προβληματισμένος αν θα πετύχει αυτό.
1: Θα το δούμε όμως τις επόμενες ημέρες. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, έτσι κύριε Χριστοφοράκη. Λοιπόν.
0: Ξέρετε τι γίνεται, οι μέρες είναι λίγες, είναι καλοκαίρι. Οι μέρες για την ενεργοποίηση και το διάστημα καταβολής των επιδοτήσεων. Είναι καλοκαίρι. Ειδικά

0: η διασύνδεση με τον ΙΔΑ, κάτι που δεν έχουμε δει καν στα πλατφόρμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Μια διασύνδεση που δεν θα έχει πιστοποιημένο επαγγελματία που θα την κάνει, θα μπορεί οποιοδήποτε να κάνει αυτή την, την εγγραφή με τους κωδικούς τάξης.
1: Λοιπόν, ακούστε το.
0: Με κάνει
1: ανήσυχο.
0: Ανήσυχο τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χριστοφοράκη. Να είστε καλά. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα οικονομικά όλα, όλα τα δεδομένα τα είδαμε σήμερα, τι μας περιμένει. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία έρχεται σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ζιν Χάλνον στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το Μικτόρκο το δικαστήριο Λασιθίου αναμένεται να εκδώσει την απόφαση του για τον 55χρονο κριτικό κατηγορούμενο. Απολογείται ωστόσο σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Προσυμπληρωμένες θα είναι από φέτος οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ 2026, τις οποίες θα χορηγεί η ΑΔΕ μετά την μεταφορά σε αυτήν του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ηλικιωμένος που παρασύρθηκε χθες το πρωί από αυτοκίνητο στα Χανιά. Νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ και του ψηφιακού πελατολογίου μπαίνουν μετά τα συνεργεία αυτοκινήτων, γάμοι, βαπτίσεις και δεξιώσεις. Προβλέπεται υποχρεωτική καταγραφή πελατών και διασταύρωση στοιχείων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και την ακρίβεια αναμένεται σήμερα στη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ να θέτει στο επίκεντρο την κυβέρνηση μέσω επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς μέσα στον Ιούλιο οι καταστηματάρχες θα ξεκινήσουν τη διαμόρφωση των καταστημάτων τους και τις διαδικασίες αδειοδότησης. Στους 2.595 είχε ανέλθει μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με την μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντος συνεχίζονται στις πληγήσεις περιοχές. Η Ισπανία προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με το 3-0 επί της Αυστρίας στο Λος Άντζελες, παρουσία χιλιάδων θεατών, η Ρόχα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου περιμένει την Πορτογαλία ή την Κροατία το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Ντάλλας. Γενικά αιθρίως με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα, χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ζουμπουλία, στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη που γιορτάζουν Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος. Ο Άγιος Ιακύνθος υπήρξε σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία θαλαμιπόλος του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο οποίος του ζήτησε να απαρνηθεί το Χριστό. Εκείνος αρνήθηκε και φυλακίστηκε 12 χιλιόμετρα νότια από τα νόγια της Κρήτης, στην ορεινή περιοχή Φούρνη, όπου του έδιναν φαγητά ποτισμένα με το αίμα ζώων που είχαν θυσιαστεί σε είδωλα. Ο Άγιος αρνήθηκε το φαγητό επί 40 ημέρες και τελικά πέθανε από ασιτία το 98 μετά Χριστό σε ηλικία 20 ετών. Οι φρουροί του βρήκαν στο κελί του αγγέλους που κρατούσαν λαμπάδες να τον στεφανώνουν. Ο αυτοκράτορας Τραϊανός, κατά την ελληνορθόδοξη παράδοση, έδωσε εντολή να πετάξουν το λείψανό του στα θηρία, αλλά το φύλασαν άγγελοι και τα θηρία δεν το πείραξαν. Τελικά το λείψανο ετάφη στην πατρίδα του, την Κεσάρια, από έναν συγκλητικό που του ξαναέδωσε το φως του. Παράλληλα, το όνομα Ιάκυνθος είναι συνυφασμένο και με τα πανάρχια ήθη. Προς τιμήν του γίνονταν κάθε χρόνο γιορτές στην Τήλισο, στη Μεσσηνία και στη Σπάρτη. Γιόρταζαν το θάνατο και την Ανάστασή του, καθώς θεωρούνταν ένας προελληνικός θεός της βλάστησης και της γονιμότητας. Η σύγχρονη λατρεία του Αγίου ξεκινά από τα νόγια της Κρήτης με τα Ιακύνθια και εξαπλώνεται σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα. Θεωρείται ο Άγιος του Έρωτα, των Αγνών Αισθημάτων, της Δημιουργίας και της Έμπνευσης, ειδικότερα όσοι προτιμούν να το γιορτάζουν κατά

την κριτική παράδοση Έλληνα Άγιο της Αγάπης, επισκέπτονται το ναό του Αγίου Ιακύνθου, ένα λιτό, πετρόχτιστο, κυκλικό ναό που είναι χτισμένος σε υψόμετρο 1200 μέτρων στον Ψιλορίτη. Εμπνευστής και προτεργάτης για την καθιέρωση του Αγίου Ιάκυνθου ως Αγίου των Ορθοδόξων Ερωτευμένων ήταν ο Γιώργος Δραμουντάνης, ο Λουδοβίκος των Ανογίων, ο οποίος μαζί με μια ομάδα φίλων του, ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης, συνετέλεσαν ώστε να οργανωθούν στα Νόγια το 1998 τα πρώτα Ιακύνθια. Ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη, τιμώντας τη δική του οπτική για τη μουσική και την ελληνική πολιτιστική πραγματικότητα, καθώς και το όραμά του να κάνει τα Νόγια πολιτιστικό κέντρο. Από την άλλη, ήταν η αντιπρόταση για τον καθολικό Άγιο Βαλεντίνο. Όσοι ήταν Ορθόδοξοι είχαν την επιλογή να γιορτάζουν τον Άγιο Ιάκυνθο, ο ναός του οποίου υπάρχει στα 1200 μέτρα πάνω από τα Νόγια, μια εκπληκτική περιοχή που έχει διαμορφωθεί για να φιλοξενούνται εκεί και πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο των Ιακυνθίων. Είναι μια ξεχωριστή γιορτή του καλοκαιριού και είναι και μια επιλογή για όσους θέλουν να γιορτάζουν τον Ορθόδοξό τους Άγιο του Έρωτα και της Αγάπης. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτσι Μπερνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Το 1960, σαν σήμερα, ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφριού Τραγουδιού του ΕΙΡ με το τραγούδι «Κυπαρισάκι», το οποίο ερμηνεύει η Νανά Μουσχουρή.

0: Μάνος Χατζηδάκης, Νάνα Μούσχουρη, 1960, προσέξτε σας παρακαλώ, πόσο απαλή είναι αυτή η μουσική, πόσο μιλάει στην ψυχή μας αυτή η μουσική και συγκρίνεται με τα νταμπαντούμπα της σημερινής εποχής. Έχω την αίσθηση δύο διαφορετικοί κόσμοι. Το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς έχουν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Το 2002 εντοπίζεται, μετά από μια γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας, η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη στη συμβολή των οδών Πάτμου 84 και Προμηθέως στα Πατήσια. Όπως μετέδωσαν τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ανακάλυψαν στη γιάφκα το λάβαρο και τη σημαία της 17 Νοέμβρη, τις αντιαρματικές ρουκέτες που είχαν κλαπεί από το στρατόπεδο Σικουρίου Λάρισας το 1988, μεγάλο αριθμό όπλων που είχαν κλαπεί από το αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα και ενδεχομένως να έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς επίσης μία προκήρυξη και μία γραφομηχανή. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και σύμφωνα με τους διοργανωτές ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός και το έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται κυρίως μέσω των σούπερ μάρκετς, όπου δίδονται οι ειδικές σακούλες οι οποίες είναι βιοαποσπόμενες και οι οποίες νομίζω ότι μπορούν κάλλιστα να αντικαταστήσουν το νάιλον, αυτό το υλικό που θεωρείται από τις ειδικούς ότι πιο χειρότερο μπορεί να υπάρξει στο περιβάλλον, καθώς μπορεί να γίνει μικρά κομμάτια και τελικά μέσω της βροχής να καταλήξει στη θάλασσα, που είναι ό,τι χειρότερο για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Ας το προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς, έχουμε επιλογές, ας το κάνουμε από σήμερα όσοι δεν το έχετε αρχίσει ήδη, προκειμένου να συμβάλλουμε στον πλανήτη. Είπαμε ότι από αυτόν τον πλανήτη είμαστε περαστικοί, τον έχουμε πάρει δανεικό και οφείλουμε να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον διατηρήσουμε όσο γίνεται σε καλύτερο επίπεδο.
1: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστυράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστυράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστυρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Στα θέματα της δισεογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ολοκλήρωσαν διήμερες τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ με επίκεντρο την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι δεν θα αποδεχθεί αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, θεωρώντας τυχόν παρέμβαση παραβίαση της συμφωνίας. Ο επόμενος γύρος των Αμερικανο-Ιρανικών συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι η πρόοδος στο ζήτημα των δεσμευμένων κεφαλαίων εξαρτάται από τη συμμόρφωσή της με το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αμφισβήτησαν την αμερικανική παρουσία στην περιοχή, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση σε περίπτωση οποιασδήποτε επέμβασης στα στενά του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προέβλεπε την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ χωρίς περιορισμούς ή επιβολή τελών για διάστημα 60 ημερών. Η Τεχεράνη, ωστόσο, ερμήνευσε τη συμφωνία ως πιθανό πρώτο βήμα για να αναλάβει στο μέλλον τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στα στενά και να εισπράττει τέλη για τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε συνεργασία με τον Σουλτάνο του Ομάν.

Το ΟΜΑΝ έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι αντιτίθεται στην επιβολή οποιονδήποτε τελών στη διεθνή ναυσιπλοεία, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Πριν να αλλάξουμε θέμα, να σας πω ότι οι ακροατές μας λένε ότι στη γέφυρα, εκεί στην περιοχή του Γιώφυρο τώρα, Ξηροπόταμος, υπάρχει κάποιος πάνω στη γέφυρα, ο οποίος λέει, εντάξει, είναι πάνω στη ράμπα, όπως κατεβαίνουμε τη ράμπα, υπάρχει κάποιος ο οποίος πετά πέτρες στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Έχει ενημερωθεί από ό,τι μου λένε η αστυνομία και έχει ήδη ξεκινήσει για να πάει περιπολικό. Ας το έχουν υπόψη τους όμως τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Εκεί στην περιοχή του Ξηροπόταμου, όπως κατεβαίνουμε τη ράμπα, είναι ένας άνθρωπος. Εντάξει, είμαστε και σε μια περίοδο που οι θερμοκρασίες και τα λοιπά συμβάλλουν. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Να είμαστε, σας παρακαλώ, πολύ προσεκτικοί. Έχετε το νου σας στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πετάει πέτρες στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα και να αναφερθούμε στις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν χθες το πρωί σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέλκυσε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ώρες πριν το νέο

κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανακατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν στην Αντέρ κοντά στο Παρίσι, βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κατάστημα πριν από το άνοιγμά του και στη συνέχεια να σπρώχνονται στην είσοδο. Τα σπρωξήματα ήταν τέτοια ώστε η σειρώμενη πόρτα υπέστη ζημιές και κατέρευσε. Απίστευτα πράγματα που βλέπουμε, που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί στην Δυτική Ευρώπη, θερμοκρασίες που δεν είχαν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, ποτέ θα έλεγα, με συνέπεια να μην έχουν ετοιμαστεί για τέτοιου είδους υψηλές θερμοκρασίες. Η Μαρία τώρα μας ενημερώνει και μας εύχεται καλημέρα από τη φυσιολογική, όπως μου γράφει, με 18 βαθμούς Κελσίου, αλλά ηλιόλουστη Νιρεβέργη, και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Την ευχαριστούμε πολύ. Είδατε, έχουμε μια εικόνα τι γίνεται πανευρωπαϊκά με ανθρώπους έγκυρους που επικοινωνούν και μας δίνουν ακόμα και τη θερμοκρασία που επικρατεί αυτή την ώρα. Στη γειτονική μας Αλβανία, σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στο κέντρο των Τιράνων, όταν μεγάλη διαδήλωση έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται από τα τέλη Μαΐου με αφορμή την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοδυτική Αλβανία. Το έργο συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα ένα μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο. Η αστυνομία απόθυσε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε μικροσύμπλοκές και πολλές συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, λίγες ώρες μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει θέσει σε εφαρμογή μια οργανωμένη επικοινωνιακή επιχείρηση, εργαλειοποιώντας το δολοφονικό αυτό κτύπημα. Παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν από την πρώτη στιγμή την έκνομη ενέργεια, κορυφαίοι γαλάζιοι υπουργοί με μπαράζ δηλώσεων επιρρύπτουν ευθύνες στους εξαριστερών πολιτικούς τους αντιπάλους, θέτοντας επιτάπητος ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το περιστατικό. Η κυβέρνηση επιτίθεται στην αντιπολίτευση καταλογίζοντάς της από υποκρισία και κροκοδίλια δάκρυα μέχρι φασιστικό και τοξικό λόγο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό, τόνισε με έμφαση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, την ίδια ώρα που ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης έδειξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι στο δρόμο προς τις εκλογές επιλέγει να επαναφέρει
αυτό εμφυλιοπολεμικό κλίμα επιτιθέμενο συλλήβδιν στην αριστερά μέσω του Κυρανάκη. Για πολιτική αθλειότητα εγκαλεί το κυβερνών κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που έχει μετατρέψει τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή. Βέβαια, τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν. Αντί να λύνουν προβλήματα, δημιουργούν. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ενότητα και κοινή στάση για την καταδίκη όλων αυτών που τρομοκρατούν και πυροβολούν τη δημοκρατία. Το έγκλημα της Θεσσαλονίκης πρέπει να διαλευκανθεί άμεσα. Δεν είναι μόνο θέμα τιμής για την ελληνική αστυνομία. Πρέπει λοιπόν να διαλευκανθεί άμεσα και στη συνέχεια η δικαιοσύνη να δώσει το δικό της μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να γυρίσει πίσω στην περίοδο του εμφυλίου αθωώνοντας δοσύλλογους και εκτελώντας αθώους. Μας πήρε χρόνια να απαλλαγούμε από τη Χρυσή Αυγή και δεν πρέπει να μας πάρει άλλα τόσα για να απαλλαγούμε από το χρυσό ηλιοβασίλεμα των μαυροφορεμένων δίθεν αναρχικών. Όμως το έγκλημα της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να είναι το άλοθη για κανέναν που θέλει να γυρίσει τη χώρα στις μετεμφυλιακές εποχές. Οι αναφορές του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στην αριστερά που τάχα χειροκροτεί τα εγκλήματα δημιουργούν ένα κλίμα εμφυλιακό που δεν το αντέχει, ούτε το χρειάζεται η Ελλάδα. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζουν και οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο νόμο για τις πολυκατοικίες, στις πολυκατοικίες που φέρνει το νομοσχέδιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη θα συνταχθεί από ειδική 13μελή επιτροπή. Έτσι πλέον αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μία από τις σημαντικές διατάξεις είναι αυτή που θα προβλέπει την δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κατάτμησης ή της ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών οριζοντίων ιδιοκτησιών, ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με το Υπουργείο. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάσει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη υπάρχει πρόβλεψη και ένα συνηθισμένο πρόβλημα στις πολυκατοικίες, αυτό των απλήρωτων κοινοχρήστων. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, όσο δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται σύντομες διαδικασίες. Την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα να περιμένουμε τις προτάσεις της Ειδικής Επιτροπής και θα ζητήσουμε και την άποψη των ειδικών, αλλά αυτή τη μανία, βρε παιδί μου, των υπουργών να τα αλλάξουν όλα, και επειδή είμαστε πάντα υποψιασμένοι, δηλαδή προσέξτε τώρα, δηλαδή λέει τώρα αυτός ο μεγάλος υπουργός ότι
θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Από πού προκύπτει αυτό, γιατί θα πρέπει να με υποχρεώσει σε μένα να ασφαλίσω την πολυκατοικία και πώς θα φροντίσω εγώ να πάρω τα χρήματα από τους υπόλοιπους ένικους. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή, αλλά προσέξτε κάτι. Πρέπει να βάλουμε και ένα φρένο. Δηλαδή, ήρθαν τώρα όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι δεν έχουν δουλειά να κάνουν και θέλουν να μας βάλουν εμάς σε περιπέτειες. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο αλλάζει το ένα, αλλάζει το άλλο. Μήπως να απαγορεύσουμε μια τετραετία να ψηφιστεί έστω και ένα νομοσχέδιο από το ελληνικό κοινοβούλιο. Έχουμε βρει τον πελά μας. Δηλαδή, αυτοί, επειδή δεν θέλουν να, πώς να το πω, να τους πούμε ότι δεν έχουν δουλειά να κάνουν, πηγαίνουν διαρκώς στο κοινοβούλιο, νόμους και ψηφίζουν και αλλάζουν αυτά που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη τετραετία, μας βάζουν συνέχεια σε περιπέτειες. Μήπως να τους βάλουμε ένα φρένο, ρε παιδί μου, μήπως να τους πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, μας ανησυχεί, επειδή είναι ανεγκέφαλοι, επειδή είναι άσχετοι, επειδή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να πω, μας βάζουν σε περιπέτειες και σε έξοδα. Δηλαδή, μου έρχεται στο μυαλό το χτηματολόγιο. Το χτηματολόγιο. Πολύ μεγάλη πληγή το χτηματολόγιο. Έχουμε μπλέξει και ευτυχώς υπάρχουν φορείς που αντιδρούν. Σας είπαμε χθες, ακούσαμε χθες το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Εκεί οι δικηγόροι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Έχουν αποχή από τα καθήκοντά τους, αν δεν κάνω λάθος, για 15 ημέρες. Ετοιμάζουν και οι τέσσερις δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης από κοινού κινητοποιήσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα οι πρόεδροι θα συντονιστούν για να δουν πώς θα πιέσουν. Είχαμε και μια ανακοίνωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τμήμα Δυτικής Κρήτης, που επισημαίνει τον άμεσο κίνδυνο που διατρέχουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα από όρια προβλημάτων που εντοπίζει στη διαδικασία της χτηματογράφησης. Οι μηχανικοί της Δυτικής Κρήτης μιλούν για αδιέξοδο, υποστηρίζοντας πως πίσω από το επικοινωνιακό αφήγημα περί ψηφιακού εξυγχρονισμού αποκαλύπτεται μια στοχευμένη κυβερνητική πολιτική που μετακυλεί το κόστος των δικών της καθυστερήσεων και της διοικητικής της ανεπάρκειας στους πολίτες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα, θέτοντας μία σειρά παρεμβάσεων που κρίνουν ότι είναι απαραίτητες να γίνουν, ξεκαθαρίζοντας πως η ολοκλήρωση του χτηματολογίου πρέπει να πραγματοποιηθεί με όρους ασφάλειας δικαίου και ακρίβειας, κατοχυρώνοντας την ιδιωτική περιουσία και όχι ναρκοθετώντας την. Ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στην Ανατολική Κρήτη, τα οποία έχουμε αναδείξει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Η ανάρτηση του χτηματολογίου στη Δυτική Κρήτη έχει αναδείξει μια σειρά σοβαρών προβλημάτων που προκαλούν εύλογη ανησυχία στους πολίτες, στους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα κρύβεται η ανεπάρκεια της πολιτείας. Το σημερινό αδιέξοδο δεν προέκυψε τυχαία. Αποτελεί την άμεση συνέπεια της παρατεταμένης και αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη διαχείριση και υλοποίηση των συμβάσεων χτηματογράφησης από την πλευρά της πολιτείας. Έχοντας παταλήσει πολύτιμο χρόνο σε γραφειοκρατικές αγγυλώσεις και κακό σχεδιασμό, η κυβέρνηση επέλεξε να συμπιέσει ασφιχτικά τα τελικά στάδια της διαδικασίας. Η επιλογή της κυβέρνησης να συνδέσει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και τη χρηματοδότησή της αποκλειστικά
από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέδειξε μια κοινική πολιτική σκοπιμότητα. Γνωρίζοντας τις αυστηρές ανελαστικές προθεσμίες που επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά ορόσημα, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πλέον τη χρηματοδότηση ως εργαλείο άτυπου εκβιασμού απέναντι στους πολίτες και τους φορείς. Ουσιαστικά το κράτος απαιτεί από τους ιδιοκτήτες να εντοπίσουν και να διορθώσουν τεράστια σφάλματα μέσα σε ελάχιστες ημέρες υπό την απειλή της απώλειας των ευρωπαϊκών πόρων. Η λογιστική διεκπεραίωση των οροσίμων τέθηκε υπεράνω της πραγματικής καταγραφής της εθνικής γης, μετατρέποντας το χτιματολόγιο από έργο υποδομής σε απλό παραδοτέο απορρόφησης κονδυλίων. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα? Δεν έχουν ευθύνες όλοι αυτοί που είχαν αναλάβει την υλοποίηση του χτιματολογίου?

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Πάμε.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, είπαμε προηγουμένως ότι σαν σήμερα το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Μπερνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. Επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά για το δίσκο της Φεστού, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να τον αποκρυπτογραφήσουμε. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Βασιλάκη, τον γνωστό αρχαιολόγο του Ηρακλείου, για να έχουμε τη δική του άποψη για αυτό το αρχαιολογικό έβριμα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Κύριε Βασιλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεράτη.
0: Λοιπόν, κάντε. Πολύ καλά, χαίρομαι που είστε κοντά μας και είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα με αφορμή αυτή την επέτειο να πούμε δύο λόγια για το δίσκο της Φεστού που παραμένει ένα από τα πιο ενιγματικά αντικείμενα, έτσι δεν είναι, της εποχής του Χαλκού.
1: Ναι, είναι το μεγαλύτερο ένιγμα για την Ελλάδα, τουλάχιστον το μεγαλύτερο.
0: Ναι, το μεγαλύτερο. Τι μπορούμε να πούμε.
1: Να πούμε, να σου κάνω μια διόρθωση.
0: Ναι.
1: Είπατε στο υπόγειο, δεν ήταν σε υπόγειο. Ο δίσκος βρέθηκε όχι στον κύριο χώρο του ανακτόρου, αλλά σε ένα τομέα, σε μια πτέρυγα, η οποία ανήκει στη λεγόμενη μεταβατική περίοδο, δηλαδή την περίοδο που είχε καταστραφεί το παλιό ανάκτορο και είχε ξεκινήσει να χτίζεται το καινούριο, το οποίο δεν τέλειωσε αμέσως, πήρε πάνω από 100 χρόνια να χτιστεί και εντωμεταξύ έπρεπε κάπου να μένουν αυτοί που δουλεύαν εκεί, οι αρμόδιοι του ανακτόρου, για να το ξαναχτίσουν. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, η οποία πολύ ενδιαφέρον και τη λέω με την ευκαιρία τώρα. Οπότε ανάμεσα στα άλλα που έπρεπε να φτιάξουν είναι να διευθετήσουν κάποιους χώρους έξω από το ανάκτορο, αλλά σε επαφή με αυτό, όπου προφανώς και έπρεπε να εγκατασταθούν για να ζουν μέχρι να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση του νέου ανακτόρου, που όπως είπα καθυστέρησε περίπου ένα αιώνα. Αυτά, να φανταστείς, γίνανε μεταξύ 1700 και 1600 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Τη Φεστό αυτά.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Επειδή αναφέρεις λίγο την Αγία Τριάδα, η Αγία Τριάδα σε αυτά τα χρόνια, δηλαδή μετά το 1700, πήρε πάνω της, δηλαδή έγινε πλέον το κέντρο, το πολιτικό, το μινωικό της Μεθαράς, με πρωτοβουλία της Κνωσού. Η Φεστός υποβαθμίστηκε κατά κάποιο τρόπο, έγινε το παλάτι το δεύτερο, καθυστέρησε να γίνει ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί η προτεραιότητα της Κνωσού, δηλαδή της πολιτικής εξουσίας της περίοδου εκείνης, ήταν να έχει ένα νέο κέντρο, το οποίο να είναι αποκλειστικά δικό της, με έλεγχο δικό της. Αυτό έγινε στην Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και τα ευρήματα της Αγίας Τριάδας αυτής της περίοδου, της νεοανακτορικής που λέμε, 1700 με 1450, είναι πολύ πιο εντυπωσιακά από τα ευρήματα της Φεστού. Γιατί είναι ανακτορικά, ανήκουν στην νέα εξουσία που καθιέρωσε η Κνωσός στη Μεσαρά, με κέντρο το ανάκτορο, το μικρό ανάκτορο στην Αγία Τριάδα. Αυτό είναι το ένα θέμα που έτσι ήθελα να διευκρινίσω.
0: Και
1: έρθουμε τώρα στο κτίριο αυτό που βρέθηκε ο δίσκος. Το κτίριο αυτό, το συγκρότημα αυτό, η πτέρυγα αυτή δωματίων και κτιρίων, βρίσκεται βόρειο-ανατολικά από το ανάκτορο, σε επαφή με αυτό. Σε μια έκταση που διαθετήθηκε επίτηδες για να οικοδομηθούν αυτά τα κτίρια. Είναι τρεις ενότητες. Το ένα ήταν στο ένα εγκατέστησαν εργαστήρια, τα οποία συνέχισαν να υπάρχουν γιατί το ανάκτορο ήταν εκτός χρήσης. Στο άλλο εγκατέστησαν ένα πολιτικό, ας πούμε, κτίριο, εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να γίνεται η διαχείριση των υποθέσεων της περιοχής. Και στο τρίτο, πιθανόν το πιο δυτικό, πρέπει να ήταν δύο όροφα όλα αυτά, και ίσως στον πάνω όροφο να υπήρχε ένα ιερό, γιατί έπρεπε να έχουν και ένα ιερό μέχρι να όσο λειτουργούσαν εκεί, ναι, σε αυτό το χώρο, από το οποίο πιθανόν έπεσε αυτό το αντικείμενο, πύλινος δίσκος, στο ισόγειο, όπου υπήρχαν κάποιες θήκες, κάποια κυβότια να φανταστείς, τα οποία ήταν μοιρασμένα μεταξύ τους από πλήθος, πλήθυνα διαχωρίσματα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, κάνανε κάτι θήκες, λένε αυτές,
0: ναι,
1: οι θήκες.
0: Ωραία.
1: Και εκεί μέσα ευρέθηκε.
0: Ωραία. Θέλω να σταθούμε ναι, στο δίσκο της Φεστού. Η επικρατούσα, ναι, αντίληψη είναι ότι το αντικείμενο είναι μοναδικό στο είδος του. Σωστά?
1: Ναι.
0: Είναι μοναδικό στο είδος του.
1: Ναι, η γραφή που έχει απάνω ονομάζεται κριτική ιερογλυφική.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μοιάζει με κανένα το κείμενό του.
0: Ναι.
1: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο κείμενο της ίδιας γραφής, της, ναι, κριτικής ιερογλυφικής.
0: Ναι.
1: Η οποία χρονολογείται, τα αντικείμενά της δηλαδή, που βρέθηκαν στις Βεστόγες,
0: ναι,
1: και αλλού, στα Αρχάνη και λοιπά, χρονολογείται από το περίπου από το 2000 μέχρι το 1700. Ο, ναι, δίσκος, επειδή βρέθηκε με τις συνθήκες που βρέθηκε, δεν είναι εύκολο και να χρονολογηθεί, γιατί δεν έχει context, δεν έχει ορίζοντα,
0: ναι,
1: δεν έχει νευρήματα,
0: ναι,
1: που να χρονολογούνται. Δηλαδή, εμείς χρονολογούμε σε αυτήν την κεραμική σταγγεία που ξέρουν την εξέλιξή του και λοιπά,
0: ναι,
1: και να τοποθετούμε στον χρόνο. Δεν έχει, οπότε και η χρονολόγηση του ξεκινούσε παλιότερα από το 1800 και τώρα τελευταία κατεβαίνει και το 1550.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αν σας πούμε μια χρονολογία εκεί γύρω στο 1650 με 1600, θα είμαστε μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και από την πλευρά της γραφής, αλλά και από τις συνθήκες έβρεσης, δηλαδή με τα άλλα αντικείμενα που συνυπάρχουν εκεί.
0: Δεν μου λέτε.
1: Πραγματικά είναι ενηγματικό. Γιατί δεν
0: μου λέτε.
1: Δεν είναι...
0: Για το δίσκο της Φεστού υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Ο Αντώνης ο Βασιλάκης.
1: Αυτό που... ήθελα να πω.
0: Δεν άκουσα.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι υπάρχουν πάνω από 1500 μελέτες και προτάσεις.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε τη βιβλιοθήκη ένα ειδικό κομμάτι,
0: ναι,
1: όπου βάζουμε τα του δίσκου.
0: Ναι.
1: Έχουν ασχοληθεί από όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά και από την Ελλάδα,
0: mm-hmm,
1: άκρητοι κατά κανόνα όλοι, με το αντικείμενο αυτό.
0: Ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι και άσχετη, τι λέει ο ένας το μακρύ και άλλος το κοντό του.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά λέγονται είναι φυσικά ανυπόστατα,
0: ναι,
1: είναι φαντασίες, είναι προτάσεις κλπ. Κλπ, κλπ,
0: ναι,
1: που δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε.
0: Όχι.
1: Διότι ξέραμε.
0: Εγώ...
1: Το γεγονός παραμένει ότι δεν μπορούμε να τον διαβάσουμε,
0: ναι,
1: να τον αποκρυπτογραφήσουμε το κείμενό του,
0: ναι,
1: για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί είναι μοναδικός.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όταν δεν έχεις τουλάχιστον άλλο αίμα που δεν φτάνει, αλλά να έχεις 2-3 όμοια, ανάλογα, αντίστοιχα κείμενα,
0: ναι,
1: αντικείμενα της ίδιας γραφής, του ίδιου τύπου, της ίδιας μορφής, δεν μπορείς να κάνεις καμία ανάγνωση. Ό,τι και να κάνεις είναι ματέο και δεν οδηγεί πουθενά.
0: Ωραία.
1: Αυτό και δεν έχει διαβαστεί ακόμα.
0: Λοιπόν.
1: Οι προσπάθειες που έχουν κάνει να το συγκρίνουν με κάποιες άλλες ιερογλυφικές γραφές που έχουμε, όπως το από το Αρκαλοχώρι ή σε σφραγίδες, σε ένα πέλεκι από το Αρκαλοχώρι,
0: ναι,
1: ή σε σφραγίδες και σε πύλινες πινακίδες της εποχής, αυτές οι προσπάθειες δεν πετυχαίνουν, δεν αποδίδουν τίποτα, για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτοί που τις κάνουν είναι άσχετοι. Δεν βλέπουν καλά τα σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Σημεία ονομάζομαι αυτά τα χαράγματα πάνω στον πυλό που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν μόνο εκεί. Κάποια,
0: μάλιστα,
1: που μοιάζουν, ναι, υπάρχουν. Αλλά άλλο να μοιάζουν και άλλο να είναι τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: σωστό.
1: Τη γραφή τη διαβάσαμε, τη Β,
0: ναι,
1: τη διαβάσαμε.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαμε ένα μεγάλο αριθμό κειμένων, πρώτο και δεύτερο, και μπορούσαμε να κάνουμε να γίνει μια στατιστική,
0: ναι,
1: μια επεξεργασία των κειμένων, να τα βάλουν σε άβακα οριζοντίως και καθέτως και να βγάζουν συλλαβές, να υποθέτουν συλλαβές αφαίρετα στην αρχή και μετά είδαν ότι τους έβγαινε. Γιατί πρέπει να πω και το εξής, ότι για την ιερογλυφική κριτική γραφή όπως και για τη γραμμική α, δεν έχουμε τόσα πολλά κείμενα για την Ιεροληφική, έχουμε πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Ο δε δίσκος που είναι σε αυτή τη γραφή είναι μοναδικός. Είναι μια παραλλαγή της ιεροληφικής κριτικής, η οποία δεν ήταν και μία μόνο και ενιαία. Ήταν σε καταπεριοχές της Κρήτης ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν έχουμε μια δίγλωση επιγραφή. Ξέρετε ότι διαβάστηκε τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου,
0: ναι,
1: πριν από 200 χρόνια,
0: ναι,
1: και κάτι που είχε πάει ο Ναπολέοντας την εκστρατεία του στην Αίγυπτο, είχε μαζί του όλους τους φιλόλογους και αρχαιολόγους του κόσμου. Λοιπόν, ήταν παντοκράτορας, λοιπόν, κοσμοκράτορας. Επειδή βρήκανε μία επιγραφή που είχε τρεις γλώσσες, το ίδιο κείμενο, είχε ιερογλυφική αιγυπτιακή, είχε μια δημοτική αιγυπτιακή και κυρίως τι είχε, μία ελληνική απόδοση του κειμένου. Αυτή είναι η περίφημη στήλη της Ροζέτας.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση λοιπόν τα τρία κείμενα μπορέσαν και διαβάσανε τα ιερογλυφικά.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό. Τι είναι τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου. Δυστυχώς δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα για τα δικά μας.
0: Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως να έχουμε και εδώ εξελίξεις, ίσως.
1: Όχι. Θα σας πω γιατί. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Διότι, όπως ξέρουμε πολύ καλά, λίγο πολύ, στηρίζεται στο τι της δίνεις.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: και κάνει συγκρίσεις.
1: Θα σου βγάλει τόσες τατάτες, τόσα άσχετα τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Και θα είναι και γέλια δηλαδή. Και επειδή το έχουν δοκιμάσει κάποιοι.
0: Λοιπόν, ναι, πού σας βρίσκουμε, τώρα, πού σας βρίσκουμε?
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα ωραίο λιόφυτο που έχει απομείνει,
0: ναι,
1: από την ωραία περιουσία του γιατρού Χατζάκη,
0: ναι,
1: την περιουσία Λάσπατα,
0: ναι,
1: όπου γίνεται πολλές ανασκαφές, είχα υπηρεσία ανασκαφές πριν 45 χρόνια, θα δουλέψει κι εγώ,
0: ναι,
1: και είμαι μέσα στα λιόφυτα που έχουν μείνει,
0: ναι,
1: δίπλα στη ζωή είμαι, μέσα στα λιόφυτα.
0: Δίπλα
1: στη ζωή, ναι. Έχουμε αρχαία.
0: Αρχαία.
1: Αρχαία.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: θα μου...
1: Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει δημόσια κτίρια για να τα κάνει αρχαιολογικές αποθήκες. Νοικιάζει.
0: Λοιπόν, θα μου κάνετε τη χάρη να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και μετά να επιστρέψουμε να πούμε δύο λόγια για αυτές τις αποθήκες και τον πλούτο που... φυλάσσουν σε λιγότερο από 3-4 λεπτά, θα είμαστε μαζί. Πάμε.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, αναστάτωση προκάλεσε στην Ιερά Πέτρα 36χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον 3 φορές στον αέρα έξω από το σπίτι του με κυνηγετική καραμπίνα. Ο δράστης συνελήφθη. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην εγκαταστάσεις Κουλούδης στους αθανάτους.

0: εκφράζουν με νέα τους ανακοίνωση οι κάτοικοι της περιοχής. Υποστηρίζουν ότι η χωροθέτηση δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες ετοιμάζει η κυβέρνηση, προχωρώντας σε συνολική αναμόρφωση του νόμου που διέπει τις σχέσεις των συνδιοκτητών εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών μέχρι και 72 δόσεις, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυξήσεις μέχρι και 10,2% καταγράφηκαν στα ενοίκια κατοικιών στην Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του έτους, με το Λασίθι να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο και το Ηράκλειο να ακολουθεί με αύξηση 10%. Γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις εντάσσονται στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΔΕ. Στόχος η καταγραφή κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο. Νέο κύμα ακρίβειας βλέπει να έρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των οικοκυριών την ώρα που δηλώνουν ότι τα χρήματα τελειώνουν στα μέσα του μήνα και δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε ένα ευρώ σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ. Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μαλεβίζι λόγω εργασιών για την κατασκευή νέου κυκλικού κόμβου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Προβλέπεται διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ειρήνης στο σημείο της συμβολής τους με την κεντρική οδό. Αυτά προς το παρόν. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον αρχαιολόγο τον κύριο Αντώνη Βασιλάκη. Είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να μάθουμε από πρώτο χέρι από τον άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το μινωικό πολιτισμό. Κύριε Βασιλάκη, πόσες αποθήκες τέτοιες έχουμε στο Ηράκλειο? Πόσες μπορεί να είναι?
4: Η μεγαλύτερη αποθήκη που έχουμε ανήκει στο δημόσιο και είναι η ιδιοκτησία του ΤΑΠΑ, του ΟΔΑΠ που λένε τώρα.
3: Του ΤΑΠΑ εννοούμε, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.
4: Ναι, που το λένε τώρα ΟΔΑΠ,
3: ναι.
4: Η οποία έγινε και ως εργαστήριο εκμαγείων και λοιπά τη δεκαετία του 80-90 στη βιομηχανική περιοχή.
3: Ναι.
4: Και αυτή είναι η ιδιοκτησία του Υπουργείου.
3: Ναι. Δεν μου λέτε.
4: Αυτό είναι η μόνη αποθήκη που έχουμε εκτός του συνοδοτήματος του μουσείου.
3: Ναι. Δεν μου λέτε.
4: Οι άλλες όλες νοικιάζονται.
3: Ναι, δεν μου λέτε. Τι είδους εκθέματα υπάρχουν σε αυτές τις αποθήκες? Δηλαδή...
4: Δεν υπάρχουν εκθέματα στις αποθήκες.
3: Όχι, λάθος.
4: Ευρήματα. Το υλικό.
3: Λάθος. Όλο. Λάθος, όχι εκθέματα, ευρήματα.
4: Όλο το αρχαιολογικό υλικό, από αγάλματα και μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη,
3: ναι,
4: μέχρι λάρνακες, πύλινες και πέτρινες, μέχρι πιθάρια, μεγάλα και μικρά, όλα τα αγγεία των ανασκαφών.
3: Μα τι
4: και
3: λέτε
4: όλα
3: τώρα.
4: Το σύνολο της κεραμικής που βγαίνει από τις ανασκαφές των οικοπαίδων.
3: Δεν μου λέτε, σε σχέση με τον πλούτο που έχουμε στις αποθήκες, αρχαιολογικές αποθήκες,
4: ναι,
3: με τα εκθέματα που βλέπουμε εμείς στο μουσείο, τι ποσοστό των ευρημάτων έχουμε δει εμείς οι πολίτες που δεν έχουμε πρόσβαση,
4: ναι, ναι,
3: σε αυτές τις αποθήκες? Τι ποσοστό?
4: Να σου πω,
3: ναι.
4: Κοίταξε, τα μουσεία,
3: ναι,
4: γίνονται για να προβάλλουν χαρακτηριστικά και ενδεικτικά τον αρχαιολογικό πλούτο.
3: Ναι.
4: Δεν είναι αποθήκες.
3: Ναι.
4: Τα μουσεία είναι ένας χώρος.
3: Σωστό.
4: Που λειτουργεί πολλαπλά. Τα έχουμε πει.
3: Ναι.
4: Πρόσφατα είχαμε ξανά εδώ μία παρουσίαση,
3: ναι,
4: μας βιβλίου για τις σπουδαιότητα των μουσείων, στην παιδεία, στην εκπαίδευση κλπ. Τα μουσεία λοιπόν έχουν, δεν έχουν το σκοπό να μόνο να φυλάγουν τα αρχεία και να τα προβάλλουν,
3: ναι,
4: αλλά έχουν πολλαπλό σκοπό.
3: Ναι.
4: Πίσω από τα μουσεία όμως υπάρχει ένας τεράστιος

0: Να.
1: Ναι.
0: Και τα λέγαμε στο μουσείο, τα λέγαμε επιστημονική συλλογή.
1: Mm-hmm.
0: Και η επιστημονική συλλογή ήταν στον πάνω όροφο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχει, γιατί εκεί έγινε έκθεση.
1: Ναι.
0: Οπότε με το που μεγαλώσαν την έκθεση, την κάνανε 28 αντί για 20 που είχε αίθουσες.
1: Ναι.
0: Επιστημονική συλλογή δεν υπάρχει. Και όλα αυτά που ήταν εκεί, αναφέρω τώρα ένα δέκατο του συνόλου είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Πήγανε σε αποθήκες. Στα υπόγεια. Έχουμε 3 υπόγεια στο μουσείο.
1: Ναι.
0: Αυτά βέβαια είναι και απόρριτα. Κανονικά δεν πρέπει να τα λέμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν μας ακούει κανείς. Δεν μας ακούει κανείς τώρα. Οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Το νέο κτίριο του μουσείου έχουμε 3 υπόγεια που είναι αποθήκες. Και οι υπόλοιπες αποθήκες είναι. Δεν έχω πάει σε 2, τις κάνανε μετά από εθνικό. Είναι στην περιοχή κάπου 62 Μαρτύρων ή δεν ξέρω πού. Τεράστιες αποθήκες, ανήκουν στο μουσείο, όχι στην εφορία. Η εφορία έχει αυτές τις 2, την αποθήκη Χατζάκη και την αποθήκη της ΒΙΠΕ.
1: Μάλιστα.
0: Την ονομάζαμε Χατζάκη από το όνομα του οικοπαίδου.
1: Εκεί στη ΒΙΠΕ, για να μαθαίνουν τώρα και οι πολίτες,
0: ναι,
1: οι ακροατές.
0: Οι
1: εκεί
0: ΒΙΠΕ δουλεύουν το ίδιο αυτή τη στιγμή.
1: Είναι που γίνονται τα εκμαγεία.
0: Όχι, εκεί ήταν να γίνουν τα εκμαγεία.
1: Α, ήταν, αλλά δεν γίνανε.
0: Όχι, γίνανε για λίγο και μετά εγκαταλείφθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε απλώς αποθήκη τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αποθήκη και εργαστήρια. Δηλαδή με την έννοια ότι επειδή και τα εργαστήρια
1: της
0: εφορίας είναι πολύ λίγα, λειτουργούν και εκεί. Τώρα βέβαια στη ΒΙΠΕ έχει γεμίσει με τα ευρήματα του νεοσκαφών του αεροδρομίου και του δρόμου του αεροδρομίου.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
0: Ναι.
1: Από την εικόνα που έχετε, από τα αρχαιολογικά ευρήματα που εσείς έχετε δει, ποιο θεωρείτε ότι, κατά την άποψή σας, όχι αυτά που εκτίθενται, προσέξτε, αυτά που είναι στις αποθήκες, ποιο θεωρείτε ότι είναι εντυπωσιακό, ποιο θεωρείτε ότι με την πρώτη ευκαιρία πρέπει να εκτεθεί για να το δουν και οι πολίτες του κόσμου? Τι λέτε? Ποιο είναι εκείνο και από πού προέρχεται?
0: Κοιτάξτε, να ξέρεις ίσως και εγώ δεν είμαι από τους ελίτ αρχαιολόγους. Δεν είμαι των αριστοκρατών και των βασιλιάδων και των βασιλικών ευρημάτων.
1: Το ξέρω.
0: Εγώ είμαι του απλού λαού.
1: Το ξέρω.
0: Για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο το να έχω το ποτηράκι και το πιατάκι μαζί με ένα σπόρο ή ένα κουκαλάκι που έφαγε ένας μινοήτης,
1: ναι,
0: από το να έχω τα χρυσά κοσμήματα.
1: Μα δεν είπα
0: για μένα
1: εγώ.
0: Είναι η ίδια,
1: ναι.
0: Για μένα είναι η ίδια σημασία.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Άρα δεν είμαι των βασιλικών.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τύπου ελεύθερνας και μην πω τώρα.
1: Όχι, μην πείτε,
0: μοναδικών πραγμάτων,
1: μην πείτε, μην
0: τα οποία.
1: Όχι.
0: Να πω, δεν έχω εγώ να πω.
1: Ναι, αλλά.
0: Αυτά είναι εκφυλισμός. Εκφυλισμός της επιστήμης.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω άλλο.
0: Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι.
1: Και έτσι
0: και
1: πρέπει.
0: Μιλάμε, μελετάμε τους απλούς ανθρώπους.
1: Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει,
0: κύριε Βασιλάκη. Και στο θάνατό τους, ναι.
1: Σωστό. Εγώ λοιπόν θα το προσπαθήσω ξανά. Από όλα αυτά λοιπόν που είναι εκεί, ένα άγαλμα, βρε παιδί μου, ένα κάτι που νομίζετε ότι είναι το πιο σημαντικό, γιατί δίνει πληροφορίες, γιατί είναι αξιοθέατο, γιατί είναι
0: ερευνητικό. Και εγώ να σου απαντήσω. Αυτά που θεωρούνται με την λογική αυτή, ως σημαντικά που θα δώσουν πληροφορίες κλπ. Υποτίθεται ότι εδώ και 20 χρόνια έχουν επιλέξει και τα έχουν βγάλει από τις αποθήκες και τα έχουν βγάλει στο μουσείο.
1: Ναι.
0: Εγώ σε αυτή τη διαδικασία δεν μετήχα ποτέ.
1: Ναι.
0: Ήμουνα ίσως και σκόπιμα απ' έξω.
1: Ναι.
0: Με κρατούσανε. Ναι. Γιατί έχω άλλες αντιλήψεις.
1: Ναι, είναι.
0: Εντελώς άλλες αντιλήψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το καλύτερο το βάζουμε στο μουσείο, όχι. Δεν βάζουμε το καλύτερο, βάζουμε το σπουδαίο. Το που μας δίνει τις πληροφορίες.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτή είναι η αντίληψη με εμένα. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι στις αποθήκες που να είναι εκθέσιμο κατά την αντίληψή τους.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως σου εξήγησα, εγώ δεν έχω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαι αυτή τη αντίληψη.
1: Κατανοητό. Κατανοητό.
0: Δηλαδή ταξικές διακρίσεις,
1: ναι,
0: που οδηγούν περίπου σε ρατσισμό,
1: ναι,
0: μέσα στα αρχεία, εγώ δεν δέχομαι.
1: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετά όμως εκθέματα που μπορούμε να γεμίσουμε άλλο ένα μουσείο.
0: Το θέμα δεν είναι τι τα κάνεις τα μουσεία. Να τα γεμίσεις τα αρχαία και μετά τι.
1: Να τα δούμε. Να μην, συγγνώμη, δεν πρέπει να
0: με
1: τα δούμε.
0: Δύο κόσμο.

0: Να τα δει ο κόσμος.
1: Μα δεν πάει, δεν το βλέπει.
0: Πάνε, κάποιοι πάνε όμως.
1: Άμα σου πω τώρα.
0: Τι, δεν είστε ικανοποιημένος από την επισκεψιμότητα.
1: Όχι βέβαια. Μα ναι. Θέλετε τα ίδια τα μουσεία.
0: Και εγώ στενοχωριέμαι. Γιατί μαθαίνω ότι αυτό το αξιόλογο μουσείο που υπάρχει στην περιοχή της Μεσαράς δεν έχουν πάει ούτε οι Μεσαρίτες να πάνε να το δούνε. Δηλαδή,
1: πήγανε εκεί... στα εγγένεια για να φάνε.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Το ξέρεις, επειδή είχα κάποια απασχόληση στα εγγένεια, εκεί κάπου ήμουν απασχολημένος.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαμε να πιούμε λίγο νερό, δεν είχε μείνει το νερό. Γιατί είχαν πάει όλοι οι χωριάτες γύρω-γύρω. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους.
0: Όχι, βέβαια. Κατανοητό.
1: Τόσο καταλαβαίνω, τόσο κάνουν.
0: Ναι, η διάσταση που το είπατε. Η διάσταση, το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι
1: κρίμα, πραγματικά. Είναι κρίμα. Γιατί εμείς όταν τα φτιάξαμε εκεί, είπαμε να τα αγκαλιάσει ο κόσμος. Να είναι το μουσείο για τον κόσμο. Να πηγαίνει εκεί, να του εξηγούν, να του λένε
0: ναι.
1: Τι ήταν το ένα, τι ήταν το άλλο.
0: Ναι. Και έχει εκπληκτικά εκθέματα. Και με την ευκαιρία, δράτω με αυτή την ευκαιρία να πω στους ανθρώπους εκεί στις Μεσαράς. Κυρίως στις Μεσαράς. Εγώ θα έλεγα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Να επισκεφθούν το μουσείο, να δουν τα εκθέματα, να δουν έναν άλλο κόσμο στον οποίο κόσμο οφείλουμε την ανάπτυξη του νησιού μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλιά?
1: Μανώλη, δεν είναι να το επισκεφτούν, είναι να μετέχουν, να το αγαπήσουν,
0: να
1: το βάλουν στη ζωή τους, να το βάλουν στα σχολιά τους, να το βάλουν στις παρέες τους. Δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς. Να το αγαπήσουν. Το μουσείο πρέπει να έχει μια ανθρώπινη ασπίδα και τα μνημεία, το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι που μένουν γύρω-γύρω πρέπει να τα θεωρούν δικά τους, σπίτι τους. Αλλά δεν είναι αυτή.
0: Θέλω να σας...
1: Είναι η παιδεία μας, είναι η... Τα αδέρφια είναι ένα σωρό πράγματα. Προκαταλήψεις... Δεν βοηθάνε και τα ΜΜΕ πάρα πολύ. Πλην ελαστής των περιπτώσεων, θα μην είμαι κάδικος.
0: Εντάξει. Είναι αλήθεια. Εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε. Όλα τα δέχομαι και τα προσυπογράφω. Με ένα σχόλιο.
1: Είναι εμπειρία ζωή, Μανώλη.
0: Βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Γιατί αυτή η επέτειος ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε για τον δίσκο, για να μιλήσουμε για τις αποθήκες. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Αντώνης Βασιλάκης, αρχαιολόγος, πολύ γνωστός, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν αγαπήσει. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Είναι από τους ανθρώπους που έκανε το χόμπι του επάγγελμα. Έτσι θα το πω καλύτερα. Και είναι, ασχολείται με πάθος, ασχολείται, τι να σας πω, είναι γνώστης. Του μινωικού πολιτισμού έκανε μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να σταματήσουν οι αρχαιοκάπηλοι σε διάφορες περιοχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις το πλήρωσε κιόλας, αλλά δεν είναι του παρόντος τώρα να τα πούμε αυτά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη. Ο κύριος Χιωτάκης είναι πρόεδρος της Δημοκτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, Σταυρακίων. Είναι κοντά μας. Κύριε Χιωτάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μέρες είχαμε να μιλήσουμε. Αλλά είδαμε ότι βγάλατε μία ακόμη ανακοίνωση που εκφράζετε την αντίθεσή σας, την αντίρρησή σας στο να γίνει δομή φιλοξενίας μεταναστών το γνωστό κτίριο εκεί στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μεσαράς. Και αναφέρετε το σκεπτικό το δικό σας, γιατί διαφωνείτε με αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε τι έχει γίνει από τότε μέχρι σήμερα.
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε, οι τελευταίες ανακοινώσεις της κυρίας Γολουδάκη έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο να γίνει η δομή εκεί. Χθες είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Γενικό, τον κύριο Σταθούλη του Υπουργείου. Είχαμε κάνει μισή ώρα περίπου μια κουβέντα.
0: Πότε έγινε αυτό?
2: χθες το πρωί.
0: Χθες το πρωί.

0: Ναι. Ο οποίος ήταν την προηγούμενη μέρα εδώ, που δεν βρεθήκαμε γιατί έφυγε εκτάκτως για ένα προσωπικό πρόβλημα που είχε. Mm-hmm. Κατέφυγε για να δει το χώρο ο ίδιος. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει μιλήσαμε χθες το πρωί.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η απόφαση του Υπουργείου. Mm-hmm. Έχουν όλα τα ψηφίσματα Δήμου, Περιφέρεια, τα δικά μας, οι αντιδράσεις, τα επιχειρήματα, mm-hmm. τα έχουν πάρει. Το εξώδικο.
1: Mm-hmm.
0: Τα μελετάνε.
1: Mm-hmm.
0: Ο άνθρωπος με διαβεβαίωσε ότι σε περίπτωση που δεν τηρεί τα κριτήρια δεν θα γίνει η δομή, δεν μπορεί να προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μάλλον έχουν δώσει εντολή στον ιδιοκτήτη για τακτοποίηση.
1: Ναι.
0: Από ό,τι ξέρω κάποια τακτοποιούνται, κάποια δεν μπορεί να τακτοποιηθούν.
1: Ναι. Εννοείται, δηλαδή όπως... εννοείται να τακτοποιήσει τις πολεοδομικές παραβάσεις που βρέθηκε
0: παραβάσεις,
1: από τον ναι, έλεγχο είναι... που έκανε η πολεοδομία του Ηρακλείου.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Κάποια τακτοποιούνται, κάποια είναι δύσκολο να τακτοποιηθούν, όπως η κυκλοφοριακή σύνθεση, η οροθέτηση του ποταμιού.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Αυτά όμως όλα μαζί, δηλαδή τα αυτά τα ψάχνει το Υπουργείο τώρα,
1: mm-hmm.
0: μάλλον έχουν δώσει εντολή στον ιδιοκτήτη να τακτοποιήσει.
1: Ναι.
0: Εμείς το παρακολουθάμε, περιμένουμε.
1: Ωραία. Να το
0: δεν
1: θες...
0: υπάρχει διοικητική πράξη, ούτε απόφαση, δηλαδή δεν έχει γραφτεί σε κάποιο ΦΕΚ
1: ναι.
0: για να ξεκινήσουμε την προσφυγή.
1: Ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι σε όλα αυτά, είναι όλα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Εγώ τον παρακάλεσα πριν οριστικοποιηθεί η δομή εκεί και πάρουν τελική απόφαση να λάβει σοβαρά τις αντιδράσεις, τα επιχειρήματα που έχουμε στείλει
1: mm-hmm.
0: υπόψη του. Ίσως την επόμενη εβδομάδα έχουμε συνάντηση με το Υπουργείο ή να πάμε ή να γίνει εδώ, θα το δούμε τώρα αυτό, θα μιλήσουμε Δευτέρα Τρίτη.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος συνεχίζει να αντιδράει.
1: Ναι.
0: Δεν θα περάσει εύκολα αυτή η δομή εδώ, γιατί δεν τηρεί τα κριτήρια κατά τη γνώμη μας. Και να ξέρετε ότι η Περιφέρεια και ο Δήμος θα ήξερε όλα από την αρχή. Αυτό που ξέρω, το χώρο αυτό τον υπέδειξε η Περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο. Προχωρούν εργασίες στο συγκεκριμένο κτίριο? Δηλαδή, εσείς φαντάζομαι ότι έχετε μια εποπτεία. Γίνονται έργα. Ναι, για πείτε μου.
0: Αν γίνεται τώρα μέσα κάτι στο υπόγειο,
1: ναι.
0: που δεν έχουμε το δικαίωμα να μπούμε σε ένα.
1: Λογικό. Απ' έξω φαίνεται όμως αν είναι συνεργεία, αν φτιάχνουν. Αν...
0: Όχι, έχουν σταματήσει, δεν υπάρχει τίποτα. Καταρχήν δεν μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρχει από την πολεοδομία αυτές τις σοβαρές αυθαιρεσίες. Δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι, πρέπει να βγάλει άδεια μικρής κλίμακας.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πάει κάτι να κάνει κανείς. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, να ρίξει πατάρια που λένε, να σπάσει τυχεία. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βγάλει άδεια.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι σε μια στασιμότητα.
0: Οι παραβάσεις αυτές που βρήκε η πολεοδομία είναι και αναστολή εργασιών. Μόνο με άδεια μπορεί να γίνει ό,τι κάνει. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν
0: αυτή τη στιγμή,
1: ναι, δεν υπάρχει καμία κίνηση, δεν υπάρχει εκεί.
0: Μέχρι στιγμής που μιλάμε μέχρι τώρα δεν φαίνεται να γίνονται εργασίες.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θέλω, νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα για το τι γίνεται.
0: Έχει
1: στην περιοχή.
0: Έχει φύγει, να σας πω. Ανάλογα ερωτήματα έχουν φύγει σε διάφορες υπηρεσίες, θα σας πω έτσι π.χ.
1: Ναι.
0: Θα σας αρχίσει ο πυροσβεστής και σε κάποιες άλλες,
1: ναι.
0: και έχει φύγει και μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Που αναφέρομαι όλα αυτά και τις αντιδράσεις μας, τα επιχειρήματά μας.
1: Ναι.
0: Πιστεύω σήμερα αύριο να την έχει στα χέρια του.
1: Μάλιστα. Στον εισαγγελέα.
0: Αν θέλετε σας παραπέμπω και στην νομική μας εκπρόσωπο, την κυρία Χρύσα Καλέζη, για οτιδήποτε πληροφορία.
1: Δεν μου λέτε. Στον εισαγγελέα κάνετε επιστολή.
0: Ναι, και στον εισαγγελέα.
1: Και αναφέρετε μέσα τι. Τι είναι εκείνο που ζητάτε από τον εισαγγελέα?
0: Τις πολεοδομικές παραβάσεις, στον χώρο, όλα αυτά που τα ερωτήματα που έχω.
1: Ναι, ναι. Η έκθεση δηλαδή της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου.
0: Σαφώς, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το πράγμα εδώ, γιατί όπως σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, έχει γίνει εκρηκτό, δεν υπήρχε καμία διαφάνεια, καμία συνένεση, παρόλο το Υπουργείο είχε δώσει σαφείς εντολές για συνένεση των κατοίκων.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Γενικός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χιωτάκη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει, μα είναι υποχρέωσή μας. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει, να ενημερώσουμε τους κατοίκους εκεί της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη των πραγμάτων, μας στέλνουν μηνύματα στο Messenger, ρωτούν αν έχουμε κάποια εξέλιξη, τι θα γίνει τελικά. Όλα είναι ρευστά, έτσι δεν είναι?
0: Ρευστά.
1: Ρευστά είναι. έχετε την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου που σας είπε ότι ήρθε, έκανε τον έλεγχο, είδε, δεν έχουν καταλήξει όμως οι αποφάσεις, θα πάρουν τις οριστικές αποφάσεις το επόμενο
0: την επόμενη εβδομάδα.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Χιωτάκη, εμείς θα είμαστε σε επαφή για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που αγωνιούν, τους ανθρώπους που αντιδρούν, για να είναι ενήμεροι πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Πολύ ωραία.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα από την περιοχή της Χερσονήσου, από το λιμάνι Χερσονήσου συγκεκριμένα. Η αγωνία των ανθρώπων που, από ό,τι μου λένε, έχει κυκλοφορήσει ένα σενάριο ότι το σημαντικό έργο που γίνεται εκεί στο λιμάνι της Χερσονήσου, που έχει ξεκινήσει η ανάπλασή του, απεντάχθηκε, ότι δεν θα προχωρήσει, ότι υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γίνει από εδώ και μπρος και τα λοιπά. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Και είπαμε να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό, να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας δώσει την επίσημη ενημέρωση πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή τη δυνατότητα, γιατί ξέρετε ότι το συγκεκριμένο έργο, η ανάπλαση χερσαίας ζώνης,
1: ναι,
10: είναι ένα οραματικό έργο. Ήδη τα πρώτα παραδοτέα τμήματά του δείχνουν την ποιότητα αυτής της ανάπλασης.
1: Ναι.
10: Μιλάμε για μια νέα χερσόνησο, ένα έργο το οποίο χρειαζόταν πάρα πολύ, προκειμένου να αναβαθμίσουμε και την ευρύτερη περιοχή και το τουριστικό προϊόν. Αυτό λοιπόν το έργο ενετάχθη το Μάρτιο, την 1η Μαρτίου του 2023 στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι.
10: Θέλω να σας πω ότι εμείς παραλάβουμε το 2024 και μετά από 48 εγκρίσεις καταφέραμε 12-12 του 2025
1: ναι,
10: να υπογράψουμε τη σύμβαση. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι επέρονται ότι εντάξανε έργα τα οποία ήταν έτοιμα για δημοπράτηση,
1: ναι,
10: αλλά παρά το γεγονός ότι τότε είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο κύριος Πλατιωτάκης ως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας,
1: ναι,
10: και ο κύριος Κουτουλάκης που ήταν και είναι συντοπίτης μας,
1: ναι,
10: για να ενταχθεί, δεν υπήρχαν οι μελέτες, έπρεπε να γίνουν οι πάρα πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
10: την τελευταία στιγμή, την πριν φύγει ο κύριος Τηλιανίδης, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας,
1: ναι,
10: υπέγραψε αυτό το έργο. Ο κύριος Πιερακάκης, για να ξεπεράσουμε το πρόγραμμα των κρατικών ενισχύσεων επίσης βοήθησης, και 12 ναι, Δεκεμβρίου του 2025 ξεκίνησε το έργο, που είχε χρόνο αποπεράτωσης 6 μήνες. Γιατί
1: ναι,
10: το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτούσε το έργο το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωνε τον Ιούνιο του 2026. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Τελείωσε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
10: Θα ενταχθεί στο τομεακό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στο
1: ναι,
10: πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
1: Ναι.
10: Ήδη έχουν γίνει οι ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου, γιατί τη σύμβαση για το έργο το επιβλέπει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
1: Ναι.
10: Θα γίνει μετάπτωση του έργου. Έχει δοθεί ήδη παράταση για το έργο.
1: Ναι.
10: Απλά τούτη την περίοδο για να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, αντιλαμβάνεστε ότι ενώ θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε τις εργασίες, δεν θα δουλέψουμε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, για να μπορέσουν και οι επιχειρηματίες να δουλέψουν.
1: Λογικό.
10: Γιατί δεν μπορεί να
1: στηριχθεί
10: το έργο σε μια κατεκτοχή ζώνη τουριστική. Μάλιστα, προς την κατεύθυνση αυτή,
1: ναι,
10: ο Δήμος παραχώρησε τους συνόχους χώρους μπροστά από τις επιχειρήσεις για να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Το έργο αυτό θα συνεχιστεί,
1: ναι,
10: θα τελειώσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα το Μάρτιο του 2027,
1: ναι,
10: όπου θα είναι ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύνολο. Θέλω να πω δε ότι τα προβλήματα που προκύψαν και έχουν να κάνουν με την αρχαιολογική υπηρεσία και άλλου είδους ζητήματα,
1: ναι,
10: ήταν πολύ σοβαρά προβλήματα. Καλό όμως θα είναι και οι συμβουλευτικοί μας εκπρόσωποι,
1: ναι,
10: οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν ερωτήσεις και επερωτήσεις,
1: ναι,
10: να συνεννοούνται με τη Δημοτική Αρχή,
1: ναι,
10: πριν δημιουργούν αυτή την παραπληροφόρηση η οποία αναστατώνει τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
10: Και θέλω να πω ότι αυτό το έργο κάποιοι δεν θέλουν να γίνει. Και δεν θέλουν να γίνει γιατί βλέπουν μια αναβάθμιση μεγάλη στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς λοιπόν,
1: ναι,
10: θα το παλέψουμε το έργο γιατί θεωρούμε ότι θα προχωρήσει.
1: Άρα.
10: Και θα δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Και
1: ναι,
10: έχουμε και έτοιμη τη μελέτη σιγά σιγά για το νέο λιμάνι, τη μεγάλη αναβάθμιση που θα γίνει στον χώρο,
1: ναι,
10: και είναι βέβαιο ότι όταν τελειώσει το έργο θα είναι ένα αποτέλεσμα πάρα πάρα πολύ καλό.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, επειδή συγκράτησα αυτό που είπατε. 48 εγκρίσεις χρειάστηκε να
10: ακριβώς,
1: πάρει.
10: Ακριβώς.
1: 48 εγκρίσεις.
10: Ακριβώς.
1: Μισό λεπτό. Εμπλέκονται 48 φορείς για ένα έργο που γίνεται. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή.
10: Και να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
10: Γιατί κάποιοι οι οποίοι έχουν ρόλο ευθύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στη Δημοτική Αρχή της Χερσονήσου,
1: ναι,
10: επιτέλους πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων της ευθύνης για να μην διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις. Το ΤΑΙΠΕΔ, αν δεν έμπαινε στη διαδικασία να δημοπρατήσει το έργο, θα είχε απενταχθεί. Αυτά όμως θα τα πούμε όταν με το καλό τελειώσει το έργο. Αυτή τη
1: Μάλιστα.
10: στιγμή είμαστε προσιλωμένοι όλοι πάνω στο έργο.
1: Ναι.
10: Πώς θα προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν, πώς θα συνεργαστεί με τους επιχειρηματίες. Ενώ θα μπορούσαμε να δουλεύουμε τώρα στον Προβλήτα και στο υπαίθριο θέατρο, είπαμε να μην δημιουργήσουμε επιπρόσθετη αναστάτωση στους επαγγελματίες.
1: Ναι.
10: Είμαστε σε συνεννόηση. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι ο κύριος Κουτουλάκης.
1: Ναι.
10: Η επιβλέπουσα υπηρεσία που είναι από το Υπουργείο Υποδομών, η προϊσταμένη αρχή είναι συντοπίτησά μας. Και επομένως το έργο, αφού έχει πλέον όλες τις εγκρίσεις, θα προχωρήσει. Είναι μια τυπική διαδικασία όχι μόνο του δικού μας έργου, αλλά και όλων των έργων που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν ολοκληρώθησαν, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ήδη
1: ναι.
10: έχει σταλεί το αίτημά μας στην ΕΙΚΕ, είναι η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Πρέπει να δει ότι το έργο αυτό δεν θα έχει προσόντους που να μειώσει την επιχορήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
10: Και πρέπει να πούμε ότι για να πέσουν αυτές οι εξέδρες που ήταν εκεί 50 χρόνια, έγινε πολύ μεγάλη μάχη. Και τότε, αν θυμάστε, λέγανε: μα δεν θα αρχίσει το έργο, δεν θα πέσουν οι εξέδρες. Δηλαδή, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια πίσω από το έργο.

0: που προσπαθεί να το ακυρώσει. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό, το έργο θα τελειώσει και θα προχωρήσουν και άλλα έργα σε άλλες ενότητες που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της παράκτιας ζώνης.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λοιπόν κανένα θέμα. Απλώς έληξε το ταμείο το πρώτο, θα μπείτε σε νέο ευρωπαϊκό ταμείο πρόγραμμα, σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τα ίδια κονδύλια προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο όπως έχει σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ο εργολάβος παραμένει στο έργο, ναι, είναι στο έργο, περιμένει, ναι, να τελειώσει τουριστική περίοδος, θα έχει ενταχθεί το έργο αυτή τη μεταβατική περίοδο στο νέο πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο για να τελειώσουμε το Μάρτιο. Μάλιστα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και πολλή δουλειά από την Ασυλλογική Υπηρεσία, έχουμε μιλήσει ήδη με τον Υπουργείο Πολιτισμού να συγκροτήσει τα συνεργεία του, ναι, γιατί εκεί βρεθήκαν ευρήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια,
0: οπότε να καθησυχάσουμε
1: βέβαια,
0: γιατί, και αυτοί οι οποίοι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, καλό θα είναι να σταματήσουν κάποια στιγμή, αν θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο να το κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν θέλουν, πρόβλημά τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, κατά τα άλλα, πώς πάμε στη Χερσόνησο, τι γίνεται με τον τουρισμό, είμαστε σε καλό...
0: Δεν είναι η καλύτερη τουριστική περίοδος,
1: ναι,
0: φαίνεται ότι ξεκινά σιγά σιγά τώρα να κλιμακώνεται προς το καλύτερο αυτή η προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Έχουμε ζητήματα πολλά και με την έλλειψη αστυνόμευσης και με την έλλειψη προσωπικού. Η κρατική,
1: ναι,
0: διοίκηση δεν είναι παρούσα, παρά το ότι έχουμε απευθυνθεί τόσες φορές στον κύριο Χρυσοχοΐδη.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς και παρά τις υποσχέσεις δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι. Μας έστειλε κάποιους δοκίμους στο αστυνομικό τμήμα, αλλά εμείς χρειαζόμαστε ανακριτικούς υπαλλήλους.
1: Ναι.
0: Διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι, το κυκλοφοριακό και όλα τα ζητήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί η δημοτική αστυνομία με τα 7-8 άτομα να αστυνομεύσει όλη αυτή την περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Το ΑΤΑΦ Χερσονήσου είναι η καρδιά του συστήματος. Πρέπει να ενισχυθεί. Εμείς έχουμε ζητήσει αστυνομική υποδιεύθυνση.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και στη Μεσαρά καλά κάνανε την ιδρύσανε και το FBI, αλλά μια περιοχή που προσφέρει τόσα. Η εθνική οικονομία και οι ξένοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και να είναι αισθητή η παρουσία του οργάνου. Πρέπει επιτέλους να αποφασίσει το Υπουργείο, πρέπει να μας στηρίξει. Αν δεν το κάνει, θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
1: για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και για αυτή τη διευκρίνηση, βέβαια, την πολύ σημαντική, για να μην αγωνιούν οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Ακροατές του Ράδιο Κρήτη μου έχουν στείλει φωτογραφίες που μου λένε ότι είναι από κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου. Έχουν τοποθετηθεί κάποια συστήματα επάνω που μοιάζουν, δεν είναι, μοιάζουν να είναι με κάμερες. Μας λένε τι είναι αυτά τα συστήματα που έχουν τοποθετηθεί και τα λοιπά. Είναι κάμερες, έχουν έρθει κάμερες και εδώ στους δρόμους του Ηρακλείου. Δεν φαίνονται για κάμερες, αλλά θα ζητήσουμε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Μας λένε ότι δεν γνωρίζουν κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά. Θα επικοινωνήσουμε και με το Δήμο Ηρακλείου, την αρμόδια υπηρεσία, την τεχνική προφανώς, για να μας πει εάν υπάρχει κάτι, για να ενημερώσουμε τους πολίτες του Ηρακλείου. Πάμε εμείς όμως να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Μανώλη Ανδρεαδάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΟΑΕ. Ο ΑΕ είναι οργανισμός ασφάλισης ελευθέρων
2: επαγγελμάτων.
1: Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν,
2: σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μα είναι δυνατόν να γίνονται κάτι το ξεχωριστό στο Ηράκλειο και να μην ενημερώσουμε τους συνταξιούχους, τα μέλη σας, τα οποία πρέπει να ενημερωθούν για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει, που θα γίνει σήμερα.
2: Θα γίνει αυτή,
1: σήμερα,
2: 6 ώρα,
1: ναι,
2: στον Άι Γιώργη το Κορακογούνι.
1: Ναι.
2: Και ο μιλητής θα είναι ο κύριος Βαγγέλης ο Ζάχαρης,
1: ναι,
2: διευθυντής του ΕΣΥ, καρδιολόγος Παγνή και επεμβατικός καρδιολόγος, ο οποίος θα μιλήσει για
1: ναι,
2: την νόσο,
1: ναι, για τη στεφανιαία νόσο. Στεφανιαία νόσο στον,
2: βέβαια,
1: άνθρωπο.
2: Είναι μια
1: αυτό
2: πάρα
1: είναι
2: πολύ ωραία,
1: ναι,
2: ημερίδα.
1: Ναι.
2: για να μας κάνει την ενημέρωση ο κύριος Βαγγέλης, γιατί οι συνταξιούχοι, και όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά όλοι μπορούμε να παρακολουθήσουμε τέτοιες μερίδες,
1: ναι,
2: για όφελος για την υγεία μας περισσότερο.
1: Και βέβαια είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος, είναι ο διευθυντής σε ΣΥ καρδιολογία στο Παγνί, είναι πεμβατικός καρδιολόγος, ο κύριος Ευάγγελος Ζάχαρης. Σήμερα λοιπόν στις 6, ξαναπείτε το σημείο.
2: Ώρα.
1: Ναι.
2: Σήμερα 6 ώρα στο Νάι Γιώργη στο Χωρακοβούνι θα είναι η ομιλία από τον κύριο Βαγγέλη τον Ζάχαρη.
1: Μάλιστα.
2: Και θα περιμένουμε τους φίλους και τους συναδέλφους, συναδέλφισσες να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας.
1: Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε,
2: ευχαριστώ,
1: να συνεχίσετε.
2: Πάρα πολύ.
1: Είναι οι αγαπημένοι μας συνταξιούχοι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι απόμαχοι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν πολύ σκληρά, πολύ σκληρά πάρα στη πολύ ζωή τους, και στενοχωριόμαστε όταν μαθαίνουμε για τις κινητοποιήσεις που γίνονται, όταν μαθαίνουμε ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στους συνταξιούχους που δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα, γιατί έχουν από τη μια χαμηλή σχετικά σύνταξη και από την άλλη ένα υψηλό κόστος ζωής. Θα τα πούμε όμως μια από τις επόμενες ημέρες.
2: Ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Εγώ,
1: να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Αγγυράκη.
1: Να είστε καλά. Και πάμε αμέσως εμείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση γίνεται για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
3: Της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Γι' αυτό θα ελέγξουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Δεύτερο ζήτημα. Οι επιλογές σας ήταν στρατηγικά σωστές. Για να δούμε τα συγκριτικά στοιχεία. Πράσινη μετάβαση. Κατευθύνατε το 38% του ταμείου. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 41. Δώσατε αρκετά. Πού είναι η αποθήκευση? Γιατί καθυστερήσατε? Πού είναι τα έργα της αποθήκευσης για να μπορούμε να μιλάμε για δίκαιη μετάβαση? Τι επενδύσεις γίνανε στα δίκτυα όταν λέτε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε όρους σύνδεσης σε ενεργειακές κοινότητες λόγω της κατάστασης του δικτύου? Γιατί δεν δώσετε χρήματα να το διορθώσετε, να το εξυγχρονίσετε? Ψηφιακό μετασχηματισμό. Διαθέσατε το 22% έναντι του 25% της Ένωσης. Και πού βρισκόμαστε? Το πιο αργό και ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα. Πού λοιπόν είναι το αποτέλεσμα και το αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή των πολιτών? Κοινωνικές δαπάνες. Δώσατε το 18% έναντι του 25% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι οι κοινωνικές κατοικίες? Πού είναι ένα ΕΣΥ που νιώθει ο πολίτης ότι οι υπηρεσίες του είναι υψηλού επίπεδου σε όλη την Ελλάδα? Και όχι να ψάχνουν γιατρούς και νοσηλευτές. Σιδηρόδρομος. Είχαμε την τραγωδία των Τεμπών. Και τι κάνατε? Το αναθεωρήσατε? Ξέρετε πόσα έχετε δώσει για σιδηρόδρομο? Όταν έχει δώσει η Ιταλία σχεδόν 12%, η Ισπανία 4%, η Ρουμανία 13%, εσείς με τα Τέμπη 0,9%, στο πιο φθηνότερο ασφαλές και οικολογικό μέσο, 0,9%. Και μάλιστα από τα 324 εκατομμύρια ευρώ που δώσατε, που προβλέπονται, τα 188 δεν είναι ακριβώς για το σιδηρόδρομο, είναι για την αποκατάσταση των ζημιών που έπαθε ο σιδηρόδρομος από τον Ντάνιελ κύριε Παπαθανέση. Άρα, ακόμη λιγότερα από αυτά που προανέφερα. Λειψιδρία, η διαχείριση υδάτων, κορυφαίο ζήτημα, ανθεκτικότητας, πληγώνει τον πρωτογενή τομέα, πληγώνει τον τουρισμό, τα νησιά μας. Τι κάνατε? 21 έργα που είχατε στο σχέδιο απεντάχθηκαν, κύριε Παπαθανάση. 21 έργα κρίσιμα για τη διαχείριση υδάτων. Πολιτική προστασία. Είμαστε στον πυρήνα της κλιματικής κρίσης με τεράστιες φυσικές καταστροφές. Τι καταφέρατε? Αφαιρέθηκαν και τα 13 περιφερειακά κέντρα επιχείρησης πολιτικής προστασίας από το σχέδιο του Ταμείου σας Ανάκαμψης. Συμπέρασμα, μία τεράστια χαμένη ευκαιρία.
1: Μία ακόμη χαμένη ευκαιρία. Έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες ως χώρα, ε. Άρη, ναι, γράψε άλλη μια που λέει και ο άλλος. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια μετά από επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ακούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη. Το θέμα της επερώτησης είναι Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν στη χώρα τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα. Μια μεγάλη συζήτηση αυτή που έχει να κάνει και με τον προγραμματισμό γενικότερα που γίνεται στη χώρα μας, πώς αξιολογούνται τα έργα, πώς γίνονται, ποιος καθορίζει τις προτεραιότητες. Το πιο τρελό που γίνεται είναι είμαστε ένας παράξενος λαός ως προς τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζουμε. Δεν είναι λίγες οι φορές, για παράδειγμα, που λέει η πολιτεία να φτιάξουμε το φράγμα τάδε. Φτιάχνουμε το φράγμα, γεμίζει νερό, αλλά δεν έχουμε προβλέψει στο φράγμα αυτό να κάνουμε το αρδευτικό δίκτυο. Δεν έχουμε προβλέψει και πάνε μετά, προσέξτε, δεν κάνω πλάκα, αυτό συμβαίνει. Και πάνε μετά οι άνθρωποι και βάζουν μέσα στο φράγμα σωλήνες, βάζουν μηχανάκια αυτά τα βατραχάκια και προσπαθούν να πάρουν το. Καλά, δεν είμαστε αστείο κράτος? Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, δεν είναι πακέτο το φράγμα με το αρδευτικό δίκτυο? Δεν θα έπρεπε δηλαδή με το που τελειώνει, για να μην πω που ξεκινά, το φράγμα να έχουμε έτοιμο και το δίκτυο άρδευσης? Γιατί το φράγμα γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Λέει δηλαδή ο μελετητής, θα κάνουμε εκεί το φράγμα για να αρδεύεται αυτή η περιοχή. Ξέρουμε δηλαδή εκ των προτέρων ποιες είναι οι περιοχές εκείνες που θα αρδεύονται. Άρα λοιπόν μπορούμε να σχεδιάσουμε και το δίκτυο άρδευσης προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι να, πώς να το πω, να εξυπηρετούνται. Ακούσαμε τι μας έλεγε προχθές ο Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν νέες φυτεύσεις το καλοκαίρι, διότι δεν έχουν νερό για να ποτίζουν τις εκτάσεις τους. Μα δεν είναι φοβερό? Έχουμε πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Να σας πω ένα άλλο. Ένα θέμα που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες την περιοχή της Βιάνου και ειδικά την ανατολική πλευρά του Δήμου είναι το περίφημο φράγμα Αμυρών Αγίου Βασιλείου. Η περιφέρεια Κρήτης έχει κατά καιρούς δηλώσει και έχει ξεκαθαρίσει ότι η μελέτη είναι όριμη και από περιβαλλοντικά και από δασικά και απαλωτριώσεις, και το μόνο που μένει είναι η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ξεκινήσει, να γίνει δημοπράτηση και να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Το ποσό είναι 22 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, τόσα χρόνια το περιμένουν. Οι δήμαρχοι εκεί της περιοχής, ο νυν δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης, πόσες φορές δεν έχει πάει να πιέσει για αυτό το έργο? Πού είναι οι άνθρωποι εδώ του νομού μας, οι βουλευτές, να πιέσουν προκειμένου να συμβάλλει το φράγμα αυτό στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα σε μια περιοχή που προσφέρει σημαντικά στο ακαθάριστο εχώριο προϊόν μέσω του ελαιολάδου, των πρώιμων κυπευτικών, της καλλιέργειας της μπανάνας. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και υποσχόμαστε ότι θα το δούμε ξανά και ξανά, γιατί μόνο με αυτά τα έργα μπορούμε να προσδοκούμε ότι κάποια στιγμή θα ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας στον τόπο μας. Είναι ελλείμματα υποδομών όλα αυτά που συζητάμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, να έχουμε ένα τροχαίο αυτή την ώρα στην Καζαντζίδη, από ό,τι με ενημερώνουν, ένα αυτοκίνητο με μία μηχανή. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Μαθαίνω ότι πηγαίνει και το ασθενοφόρο εκεί στην περιοχή. Τα διερχόμενα αυτοκίνητα να είναι έτσι προσεκτικά. Πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυρά και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Ζήτησα και είναι η δεύτερη φορά να αναφέρω ένα θέμα που το αναφέραμε πριν 4 εβδομάδες,
0: ναι,
1: στην εκπομπή σας. Είμαστε εδώ στο Καστέλι Φουρνής,
0: ναι,
1: στο Λασίθι,
0: ναι,
1: Δήμος Άγιου Νικολάου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν σκάψει,
0: mm-hmm,
1: εδώ και πριν το Πάσχα,
0: ναι,
1: όλοι τη χειμώνα σκάφτανε για να βάλουν τις υπόγειες σωληνώσεις πριν το τελικό αποτέλεσμα να είναι η πλακόστρωση.
0: Α, ναι, θυμόμαστε. Ήτανε το έργο που ξεκίνησε, ναι, μας είχατε στείλει και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: που ήταν, ναι, ένα, ναι, έργο για την αποχέτευση, νομίζω, αποχέτευτικό,
1: ναι, αποχέτευση,
0: ναι,
1: και ίδρυψη.
0: Και έγινε το έργο, αλλά μετά...
1: Το μισό.
0: Αλλά μετά, mm, μείνατε σε αναμονή, διότι έπρεπε να ξεκινήσει,
1: ναι,
0: το άλλο έργο της ανάπλασης του οικισμού που θα ερχόταν και θα έβαζε από πάνω

0: το καινούριο πλακόστρωτο.
1: Πλάκες,
0: σωστά.
1: Πετρόπλακες.
0: Και μας είχαν πει ότι ήταν θέμα χρόνου. Πόσο καιρός έχει περάσει τώρα?
1: 4 εβδομάδες από τότε που μιλήσαμε εμείς.
0: Ναι, από τότε που μιλήσαμε εμείς, αλλά από τότε που ολοκληρώθηκε το έργο, πόσο διάστημα
1: είναι? Θα μπορούσε να αρχινήσει από την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Θα μπορούσε να αρχινήσει. Και είναι τώρα πόσοι μήνες, 2 μήνες ή κάτι.
0: Μάλιστα.
1: 2 μήνες ακριβώς.
0: Ναι. Και τι σας λένε, τι σας λένε από το Δήμο?
1: Τίποτα, ψυχή δεν υπάρχει. Ναι. Η πέρα βρέχει για όλους τους εμπλεκόμενους, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Κατάφερα και μίλησα με έναν, θα είναι ο κύριος, ναι, ο κυριότερος άρχοντας ως επιτοπλίστων του έργου.
0: Ναι.
1: Και μου λέει θα έρθουμε. Αυτό ήταν πριν 1 μήνα περίπου.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν ήρθανε.
0: Ναι.
1: Και το ανησυχητικό είναι που λέει θα έρθουμε και μη συναγωγέσαι, θα έρθουμε γρήγορα και θα τα πλακώσουμε πάνω όπως είναι και τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Λέω όχι, εμείς λέω θα πνιγούμε. Έχουμε σκαλοπάτια, έχουμε αυτά, λέω σε αυτόν τον οικισμό που είναι και παραδοσιακός.
0: Ναι.
1: Και πριν από 2 οδοστρωσίες με
0: δεν μου λέτε κάτι.
1: Μας έχουν πνίξει.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε το έργο αυτό με το αποχετευτικό δίκτυο. Ολοκληρώθηκε πριν το Πάσχα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν,
1: και δύο-τρεις μέρες μετά το Πάσχα κάτι πινελιές.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
1: το
0: μετά το Πάσχα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν. Ε?
1: Ακριβώς,
0: θα μπορούσαν
1: κύριε.
0: Λοιπόν, δεν θυμάμαι τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αλλά...
1: Την προηγούμενη φορά, κύριε Αγυράκη, νομίζω μιλήσαμε με τον λάθος άνθρωπο, τον Αρχινερουλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ
0: δεν
1: θα ήθελα να αναφέρω κάτι
0: με τον δήμαρχο. Με τον δήμαρχο δεν ξέρω, αλλά οι συνεργάτες μου εδώ θα προσπαθήσουν να βρουν έναν άνθρωπο που να γνωρίζει και να μας δώσει μία απάντηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ έχω μιλήσει με τον δήμαρχο, αλλά όχι, δεν έχω μιλήσει. Έχω προσπαθήσει. Έχω αφήσει το τηλέφωνο μου εκεί πέρα. Επί 10 μέρες θα το βλέπε πάνω στο θρανείο του εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι γιατί το κουράγιο να μου τηλεφωνήσει. Δεν ξέρω γιατί. Αυτή η αδιαφορία.
0: Λοιπόν, για περιμένετε, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της κοινότητας του Καστελίου Φουρνής, τον κύριο Νίκο Οικονομάκη. Περιμένετε, σας παρακαλώ. Κύριε Οικονομάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα για μένα, κύριε Αργυράκη, σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Τι γίνεται με αυτό το έργο εκεί στο χωριό σας?
2: Ας σας πω ακριβώς τι γίνεται με το έργο, αλλά ο κύριος που μιλάει,
0: ναι,
2: πρώτα να ενημερώνεται από τον πρόεδρο και μετά να κάνει όλα τα υπόλοιπα.
0: Με τι
2: κάνει? Κάθε Παρασκευή ανοίγω το γραφείο μου για αυτό το λόγο. Δεν πατάει άνθρωπος. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο Καστέλι. Ένα είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Μισό λεπτό. Δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε. Δηλαδή, τι κάνει? Επειδή πήρε τηλέφωνο στο ραδιόφωνο και είπε ότι είμαστε 2,5 μήνες, 3 και δεν
2: έχουμε.
0: Όχι. Αλλά γιατί...
2: Καλά το έκανε. Αλλά θα πρέπει πρώτα να ενημερώνεται.
0: Από ποιον να ενημερωθεί, αφού λέει ο άνθρωπος.
2: Από τον κύριο, αυτόν που μιλάει τώρα.
0: Ναι, από ποιον να ενημερωθεί? Ναι.
2: Να με ενημερώσει.
0: Α, εσάς να ενημερώσει. Γιατί λέει,
2: λέει ότι πήρε
0: τηλέφωνο στο γραφείο του δημάρχου, λέει βρε δήμαρχε, οπότε βρεις χρόνο πάρε με, αλλά ακόμα περιμένει να τον πάρει ο δήμαρχος.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, αυτό
2: είναι. Όχι εγώ.
0: Όχι βέβαια, για τον δήμαρχο λέμε, όχι για εσάς.
2: Για τον δήμαρχο. Ναι. Πρέπει λοιπόν να απολογηθεί ο δήμαρχος και όχι εγώ, θα σας πω την πορεία του έργου αυτού. Ναι. Καταρχήν.
0: Ένα λεπτό. Εγώ ενοχλούμαι όμως όταν βγαίνει ένας πολίτης και λέει βρε παιδιά, ξεκίνησε ένα έργο να φτιαχτεί αυτό και αφήσανε το έργο στη μέση. Έχει λάσπες, έχει σκόνες. Μισό λεπτό. Και τον επιπλήττουμε επειδή βγήκε στο ραδιόφωνο και λέει ρε παιδιά, πότε τελειώσει το έργο? Όχι βέβαια. Μην το κάνουμε αυτό. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μας τιμά τώρα εμάς να ακούμε να επιπλήττουμε έναν πολίτη ο οποίος πληρώνει κανονικά τα δημοτικά τέλη, είναι συνεπής και ζητά το αυτονόητο να υπάρχει συνέπεια.
2: Δηλαδή
0: μην τον επιπλήττουμε όμως, γιατί στενοχωριέμαι τώρα, πού να το πω.
2: Θα μπορούσε να αντί να με βρει στο
0: καλά τώρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν είναι το πρόβλημα αυτό.
2: Θα κάνουμε ένα έγγραφο στο Δήμο
0: μα δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν νομίζω, εστιάζεστε. Δηλαδή πάμε τώρα να δούμε γιατί δεν φτιάξαμε το έργο. Να απολογηθεί ο Δήμος και μετά ο πολίτης. Δηλαδή δεν είναι σωστό.
2: Το έργο δεν έχει φτιαχτεί, μπορεί να παρεξηγηθεί, γιατί έχει καθυστερεί ο εργολάβος.
0: Ωραία, και άρα λοιπόν ποιος θα πιέσει τον εργολάβο, ο πολίτης, ο Δήμος τι κάνει?
2: Ο Δήμος πρέπει να τον πιέσει.
0: Ναι, για πείτε μου.
2: Ναι, αλλά ο Δήμος για να τον πιέσει θα πρέπει να είναι ενήμερος εγγράφος. Ας ερχόταν λοιπόν ο κύριος στην κοινότητα να κάναμε ένα έγγραφο μαζί. Εγώ ήδη έχω κάνει έγγραφο και έχω και απάντηση, ώστε να φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ο πρόεδρος που λέει σε Ελλάδα, ότι διαμαρτύρονται όλοι οι χωριοί. Να είμαστε μαζί όλοι στο χωριό για να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν
3: είμαστε μαζί, κύριε Πρόεδρε,
2: το τηλέφωνο είναι πρόσωπο για μένα.
0: Μα κύριε,
2: πρέπει να γίνει εγγράφο το τι κάνουμε.
0: Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Οικονομάκη, ακούστε λοιπόν, δεν είναι τώρα αυτό όπως μου το λέτε.
3: Αν επιτρέπετε.
0: Όχι,
3: να,
0: όχι, περιμένετε, σας παρακαλώ. Περιμένετε. Mm. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Δηλαδή, ο Δήμος, αυτός είναι που πληρώνει τον εργολάβο.
3: Ακριβώς.
0: Δεν ελέγχει τον εργολάβο, δεν του λέει αδερφέ, έλα εδώ να συνεχίσει το έργο. Πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές από το χωριό να το πάμε στο Δήμο για να μάθει ο Δήμος ότι το έργο δεν συνεχίζει. Δηλαδή, ο Δήμος δεν έχει εικόνα.
2: Έχει εικόνα. Δεν μπορεί να βάλει τον εργολάβο αντί να ξεκινήσει το έργο.
0: Και ποιο να τον βάλει?
2: Έχει άλλα έργα τα οποία έχουν.
0: Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει σύμβαση. Δεν έχει υπογράψει σύμβαση.
3: Ημερομηνίες. Πού είναι οι ημερομηνίες?
0: Τι είπατε?
2: Δύο λεπτά. Να πω την άποψή μου. Να πω αυτό που έχω στο μυαλό μου και μετά να κάνουμε διάλογο.
0: Όχι, μα για να καταλάβουμε θέλουμε. Γιατί αντί. Ακούστε λίγο. Μα ένα λεπτό. Μα περιμένετε λίγο. Ξέρετε, αντί να επιπλήττουμε το Δήμο που ξεκίνησε ένα έργο χωρίς να υπάρχει συνέπεια, επιπλήττουμε τον πολίτη. Επειδή βγήκε στο ραδιόφωνο, επιπλήττουμε τον πολίτη επειδή δεν ήρθε από την κοινότητα να υπογράψει ένα έγγραφο να το στείλετε στο Δήμο και είμαστε έτοιμοι να επιπλήξουμε και τον πολίτη επειδή μιλάει. Μα δεν είναι έτσι, διαφωνώ. Οριζοντίως, καθέτος και διαγωνίως. Ο Δήμος που είναι.
2: Μα ίδια αγωνία με τον πολίτη. Δεν έχω λιγότερη αγωνία εγώ για να τελειώσει αυτό το έργο.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι.
2: Να φτιαχτούν αυτά που έχουν κάνει στο χωριό.
0: Μα εμείς δεν έχουμε.
2: Είναι ο πρώτος που το θέλω να γίνει.
0: Μα κύριε Οικονομάκη. Μα μισό λεπτό. Μα ακούστε λίγο. Εμείς δεν έχουμε εδώ αγωνιόμετρο. Δεν μετράμε εμείς την αγωνία του ενός και του άλλου. Εμείς στεκόμαστε στα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή. Πριν από το Πάσχα πήγε ο εργολάβος και ξεκίνησε να κάνει το δίκτυο το αποχετευτικό. Ναι. Τελείωσε το έργο. Είναι τώρα 2 μήνες, 3. Δεν πρέπει να πάει να αποκαταστήσει το δρόμο που είναι γεμάτο. Ωραία, ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιος θα το κάνει? Ο Δήμος δεν πρέπει να το κάνει?
3: Έχουν τραυματιστεί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Πρέπει να το δηλώνουμε στο γραφείο της κοινότητας.
0: Μισό λεπτό. Θα μου δώσετε το χρόνο. Γιατί πρέπει να βρούμε μια άκρη. Αλλιώς να πάρουμε τον Δήμαρχο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε. Να προσπαθήσουμε έτσι να προσαρμοστούμε με τα δεδομένα εκεί τι γίνεται και γιατί δεν προχωρεί το έργο. Για πάμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή, με το Πασόκ να θέτει στο επίκεντρο την κυβέρνηση μέσω επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του Πασόκ. Αλλάζουν όλα φέτος στις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ, καθώς για πρώτη φορά θα είναι προσυμπληρωμένες με τη διαδικασία να περνά από την ΑΔΕ μετά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου αναμένεται να βρεθεί το μεσημέρι ο 58χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκαν οι γραμματείς των 7 αποκεντρωμένων διοικήσεων, ανάμεσά τους και της Κρήτης, Μαρία Κοζηράκη. Στην προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, συζητήθηκαν θέματα για την πορεία υλοποίησης του εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις εντάσσονται στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΔΕ, στόχος η καταγραφή κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγής για την αποφυγή φοροδιαφυγής. Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε το Μάιο του 2020.

0: 26, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι θετικό κατά 132.000 θέσεις εργασίας σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη. Αυξημένα εμφανίζονται τα ενοίκια κατοικίων στην Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το Λασίθι να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο και να ακολουθεί το Ηράκλειο. Δόθηκε στην κυκλοφορία μικρό τμήμα του νέου ΒΟΚ από Νεάπολη έως Άγιο Νικόλαο. Στην τελική ευθεία εισέρχεται σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάντον, καθώς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του για τον 55χρονο κατηγορούμενο. Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ειρήνης με την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο Μαλεβίζη, στο πλαίσιο εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή του νέου κόμβου. Στην πρόγνωση του καιρού, για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 αμποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καράβι το φεγγάρι.
5: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Έχουμε τον κύριο Νίκο Οικονομάκη. Ο κύριος Οικονομάκης είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Καστελίου Φουρνής. Έχουμε και τον ακροατή, ο οποίος μας λέει για ένα έργο που ξεκίνησε πριν το Πάσχα και ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Μένει η πλακόστρωση των δρόμων, αλλά ο εργολάβος καθυστερεί. Κύριε Οικονομάκη, ωραία, να επιστρέψω σε εσάς.
8: Ωραία.
7: Θέλω να μου δώσετε μια εικόνα. Πείτε μου.
8: Ναι, να σας δώσω μια εικόνα για το έργο.
7: Όχι. Πότε θα πάει ο εργολάβος να πάει να φτιάξει το υπόλοιπο έργο που έχει αφήσει στη μέση. Αυτό είναι το ερώτημα.
8: Ο εργολάβος μου έχει πει ότι θα πάει σε 10 ημέρες από σήμερα.
7: Μα έτσι δεν είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.
8: Το ξέρω. Το θέμα ποιο είναι.
7: Ποιο είναι.
8: Εγώ προσωπικά, ό,τι είχα να κάνω σαν πρόεδρος,
7: μα γιατί, μα μισό λεπτό, γιατί το παίρνετε προσωπικά. Εσείς τι δουλειά έχετε.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
7: Μα δεν είπα εγώ, μισό λεπτό. Ποιος σας ζήτησε να απολογηθείτε. Δεν είπαμε ότι εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι και δεν το κάνατε. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν η Δημοτική Αρχή πιέζει τον εργολάβο, εάν τον πιέζει με ποιο τρόπο, η σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με τον εργολάβο τι προβλέπει. Λοιπόν, υπάρχουν ημερομηνίες. Δηλαδή λέει ο Αργυράκης, ο Μανώλης θα πάει στο χωριό.
8: Και έχει πάρει παράταση το έργο.
7: Γιατί του δώσανε παράταση. Γιατί του δώσανε
8: παράταση.
7: Μα είδατε τώρα ότι δεν φταίει ο εργολάβος. Δεν φταίει ο εργολάβος.
8: Καταρχήν για τα συγκεκριμένα θέματα πρέπει να μιλήσετε με τον υπεύθυνο μηχανικό και με τον δήμαρχο. Για ποιο λόγο του δίνουν τις παρατάσεις.
7: Ποιος είναι.
8: Εργολάβος προφανώς.
7: Μισό λεπτό. Ποιος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, παρακαλώ. Ποιος είναι που έχει.
8: Δεν υπάρχει αρμόδιος αντιδήμαρχος στο Δήμο, είναι Νικολάου, για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει. Είναι ο ίδιος ο δήμαρχος.
7: Ωραία, να πάρουμε τον κύριο δήμαρχο, σας παρακαλώ, ένα τηλέφωνο, Δημήτρη. Τον κύριο δήμαρχο, τον κύριο Μενεγάκη, να μας εξηγήσει. Γιατί το λέτε από την αρχή. Δεν θέλω να νιώθετε άσχημα εσείς. Είναι δυνατόν. Επειδή σας βλέπω ότι
8: Θέλω να πω κάτι για τον εργολάβο. Καταρχήν, ναι. Ο εργολάβος καθυστερεί, προφανώς έχει πάρα πολλές δουλειές. Για να μην παρέξει, ο συγκεκριμένος εργολάβος για μένα, σε όσα έργα έχουν γίνει στην κοινότητα Καστελίου, Πουρνής, από όλους τους εργολάβους είναι, μπορώ να σας πω, ο καλύτερος σε θέμα όπως έκανε τη δουλειά του. Τώρα, για ποιο λόγο, από ό,τι ήξερα, δούλευε στο οροπέδιο, στο δικτύο Λάμπρου για να τελειώσει ένα έργο που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Ναι.
8: Μπορεί να το καθυστέρησε αυτό το πράγμα.
7: Ναι.
8: Αλλά αρμόδιο.

0: Είναι
1: εγώ
0: έτσι.
1: Ξέρω ότι ο εργολάβος δούλευε στο Λυθέον Άνδρο.
0: Ναι.
1: Διαμόρφωση που κάνει εκεί στην πλατεία, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Ακόμα γίνεται η διαμόρφωση.
1: Το οποίο
0: ακόμα γίνεται. Δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε το έργο.
1: Δεν τελείωσε.
0: Δεν τελείωσε.
1: Γιατί. Και γι' αυτό το λόγο καθυστερούσε να έρθει στο Καστέλι.
0: Ναι.
1: Το θέμα ότι αυτό το έργο δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Το έργο αυτό ξεκίνησε, α πούμε, το 23 τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Και δεν ανησυχείτε. Δεν ανησυχείτε τώρα
1: ανησυχώ,
0: τρία χρόνια.
1: Δεν ανησυχώ.
0: Α,
1: για αυτό το λέω,
0: επειδή
1: για μένα
0: μου έκανε μου έκανε εντύπωση που ήσασταν έτοιμο να επιπλήξετε τον πολίτη που πήρε τηλέφωνο.
1: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβατε σωστά.
0: Μπορεί.
1: Διαφορετικά είναι να πάει μόνος του, διαφορετικά είναι να πηγαίνω μόνος μου.
0: Ναι.
1: Ας πηγαίναμε μαζί.
0: Γιατί δεν φωνάζετε εγώ εκεί. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μα γιατί δεν φωνάζετε το τοπικό συμβούλιο να πάτε όλοι μαζί. Το τοπικό συμβούλιο.
1: Είμαι μόνος μου.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι κάτω από 200 κατοίκους, είμαι μόνος μου.
0: Α, είναι κάτω από 200, οπότε είστε ένας.
1: Είστε μόνος μου.
0: Ωραία, δεν μπορείτε.
1: Δεν το έκανε κακά.
0: Δεν μπορείτε από τους 200 να πάρετε 10 χωριανούς, να πάτε στον δήμαρχο, να πάτε δεν ξέρω ποιος.
1: Εγώ μετά που έγινε το προηγούμενο, έφυγα ραντεβού. Όχι ο εργολάβος, δεν είναι το εργολάβο.
0: Ναι.
1: Ήταν παρόν ο μηχανικός του εργολάβου, ο επιβλέπων μηχανικός του έργου,
0: ναι.
1: Η γενική γραμματέα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Καταρχήν ο άνθρωπος έχει φέρει υλικά στο πολύ να ξεκινήσει να δουλέψει. Δηλαδή έχει φέρει και πέτρες από την προηγούμενη φορά, απλώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βρίσκει το χρόνο να έρθει.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Μισό
0: λεπτό. Κύριε Οικονομάκη. Το έργο αυτό ξεκίνησε το
1: 2023. Το 2023 ήταν εργολαβία του Δήμου, έτσι.
0: Ναι, μα του Δήμου, όχι δική σας. Γιατί μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει μια κοινότητα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αν έχω καταλάβει σωστά, έχουμε δύο έργα. Το ένα έργο αφορά το δίκτυο άρδευση, το δίκτυο αποχέτευσης.
1: Το οποίο το τελείωσε η ΔΕΙΑΜ, έχει τελειώσει η ΔΕΙΑΜ.
0: Το οποίο το τελείωσε η ΔΕΙΑΜ. Και μετά έπρεπε να έρθει ο εργολάβος για να κάνει την πλακόστρωση, σωστά. Ο εργολάβος όμως της πλακόστρωσης δεν έχει εμφανιστεί γιατί έχει άλλες δουλειές. Ωραία.
1: Προσέξτε μια άλλη λεπτομέρεια.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό, είχα κάποια, εγώ πέρα από την πλακόστρωση, αυτή είχα πλακόστρωση και σε άλλα σημεία.
0: Ναι.
1: Όπου λοιπόν αποφάσισε η ΔΕΙΑ να περαστούν στο γήνες αποχέτευσης,
0: ναι.
1: Ενώ ο εργολάβος ήρθε το Μάιο του 25 πρώτη φορά στο Καστέλι,
0: ναι.
1: Έκανε αυτά που μπορούσε,
0: ναι.
1: Και πάρα πολύ καλή δουλειά, ειλικρινά πολύ καλή δουλειά. Θέλω αν μπορείτε να δείτε κάποια στιγμή στο χωριό, να το δείτε από κοντά, έχει κάνει πάρα πολύ. Απλώς το αφήσαμε, έφυγε ο εργολάβος, γιατί έπρεπε να, κάνει μια, έπρεπε να περάσει η ΔΕΙΑ με δικιά της εργολαβία στο γήνες της αποχέτευσης.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να περάσει από το Συμβούλιο τη ΔΕΙΑΝ, να πάρει την έγκριση, να βρεθεί ο εργολάβος που θα κάνει το έργο. Ο εργολάβος λοιπόν βρέθηκε το Γενάρη. Καταφέραμε μετά από ένα χρόνο και. Ήρθε λοιπόν ο εργολάβος, τελείωσε το έργο. Αφού του είπε βέβαια ο εργολάβος της πλακόστρωσης, πήγαινε μόλις τελειώσει, εγώ θα κάνω δουλειά. Τώρα, για ποιο λόγο ο εργολάβος της πλακόστρωσης είναι προφανώς λόγω όγκο δουλειά. Γι' αυτό το λόγο δεν έρχεται.
0: Με να μην συμμετέχει. Ακούστε λίγο τώρα. Εάν, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να είσαι ξέρω εγώ εργαζόμενος στο Ράδιο Κρήτη και ταυτόχρονα να είσαι και σε μια εφημερίδα και σε μια τηλεόραση και σε άλλο ένα ραδιόφωνο και σε άλλο ένα ραδιόφωνο, δεν προλαβαίνει να πηγαίνεις, οπότε κάτι μένει πίσω. Πρέπει λοιπόν ο εργολάβος να βάλει μια τάξη πρώτα στα του οίκου του. Δεν μπορεί ένας ολόκληρος οικισμός να περιμένει τον εργολάβο. Ο εργολάβος όταν θέλει να το πω, να ρίξει στάχτη στα μάτια των ανθρώπων, να φέρνει πέτρες, να τις αφήνει σε διάφορα σημεία, να φέρνει υλικά και να λέει μετά θα έρθω τις επόμενες ημέρες, περιμένετε με λίγο, και να περιμένουν οι άνθρωποι και ο εργολάβος να μην έρχεται. Δεν είναι έτσι. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, κάνουμε προσπάθεια να τον βρούμε για να μας απαντήσει. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο που είναι πιο σοβαρό για μένα.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα η όφηση δεν είναι τόσο για μένα σοβαρό. Το πιο σοβαρό είναι το τελικό δόστρωμα να είναι στο ύψος που είναι τώρα το τωρινό, τα τσιμέντα που είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Για μένα το πιο σοβαρό και τα προβλήματα θα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πώς αυτό τώρα και η καθυστέρηση δεν είναι καταρχήν σωστό, γιατί μας κοροϊδεύει όταν λέει ότι θα έρθει και δεν έρχεται.
0: Ναι.
1: Μας κοροϊδεύει. Το θέμα είναι και το πιο σοβαρό για μένα είναι να γίνει σωστά η δουλειά.

0: φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος το έχει.
1: Δεν μου λέτε.
0: Αυτό
1: δεν το επιβλέπει, δεν το επιβλέπει ο Δήμος αυτό. Δηλαδή για τη σωστή εκτέλεση του έργου ο Δήμος δεν επιβλέπει την εξέλιξη του έργου.
0: Έχουν προκύψει δηλαδή κάποια προβλήματα τα οποία, παράδειγμα, πρέπει να σκάψει το κατεβάσει, είναι κάποια σπίτια παλιά που αν πάει ο άνθρωπος βασικά μπήκο για να χτυπήσει να φύγουνε, μπορεί να έχουμε άλλα αποτελέσματα. Ότι γίνεται η πολυκατοικία στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, να τα δούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να έρθει ο εργολάβος. Φαντάζομαι. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, κατάλαβα.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Οικονομάκη. Άρα λοιπόν έχετε την ίδια αγωνία με τους κατοίκους εκεί της περιοχής.
0: Εμείς. Δεν το είπατε ότι θα μπορούσε να είναι πιο συντονισμένοι από. Θα φαίνεται ένα χωριό ένα.
1: Μα δεν φαίνεται δύο τώρα. Επειδή βγήκε ο πολίτης και είπε, βρε παιδιά, ας έρθει κάποιος να φτιάξει. Δηλαδή, μπράβο του καταρχάς που πήρε. Μπράβο του πολίτη που πήρε. Έτσι πρέπει να λέμε. Μπράβο του. Να δίνουμε. Ακούστε λίγο. Πρέπει να του δίνουμε όμως. Πρέπει να του δίνουμε όμως τα εύσημα για να δώσουμε κίνητρο και σε άλλους ανθρώπους να μάθουν να διεκδικούν. Δεν θα χαλάσουμε το image της Δημοτικής Αρχής εάν την πιέσουμε και της πούμε έλα να τελειώσει το έργο που άρχισες. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και, να, και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία που γίνεται με τις παρατάσεις. Όταν ένας εργολάβος παίρνει ένα έργο και λέει θα ξεκινήσω 1η Ιουλίου και θα τελειώσω 30 Ιουλίου, πρέπει να το τηρεί. Όχι να λέμε δώσε μας μια παράταση άλλους δύο μήνες, γιατί δεν την πάρεις την παράταση. Και οι πολίτες, και οι πολίτες που είναι εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονομάκη. Να είστε καλά.
0: Θέλω... Την επόμενη φορά, ειλικρινά, θα πρέπει να μιλήσετε με τον, με επιβλέπον και με τον.
1: Όχι, με τον Δήμαρχο. Δεν έχουμε εμείς καμία δουλειά με τον επιβλέποντα. Εμείς θα μιλήσουμε με τα πολιτικά πρόσωπα. Σας ευχαριστώ πολύ να μιλήσουμε με τον, με τον ακροατή να μιλήσουμε. Ο παρακαλώ.
2: Πρέπει να αναφέρω το όνομά μου.
1: Όχι.
2: Είμαι ο Θεόδωρος Καλπατζόγλου.
1: Ναι. Γιατί, δηλαδή, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό κάθε φορά που διεκδικούμε κάτι και ζητούμε κάτι. Γιατί γιατί θεωρείται αμάρτημα το να βγεις στο ραδιόφωνο, στο να βγεις δημόσια και να διεκδικήσεις το αυτονόητο.
2: Η λογική μου, κύριε Αργυράκη, είναι ότι εγώ δεν ήθελα να εμπλέκω έναν πρόεδρο του χωριού, ένα μικρό χωριού που οι κάτοικοι μας είναι γύρω στους 63 ή 65, όχι 200 τόσοι.
1: Είπε 200, είναι μάλλον οι ψηφοφόροι.
2: Μπορεί να γίνουμε 200 κατά το καλοκαίρι τώρα, έρχονται παιδιά, εγγόνια,
1: όχι.
2: Και μωρά, είπε, με καροτάκια.
1: Είπε ο άνθρωπος ότι επειδή ο οικισμός είναι κάτω από 200 κατοίκους, είναι ένας, αυτός που εκπροσωπεί στο χωριό, καταλάβατε, με αυτή την έννοια.
2: Αλλά έχουμε και τραυματισμούς, αν δεν το ξέρει είναι πρόβλημά του, και αν έμπλεκα εγώ κάποιον να έκανα μήνυση κατά γνώστου, δεν ήθελα να τον συμπεριλαμβάνω, διότι νομίζω ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Και
2: ήθελα
1: λέτε...
2: να μιλήσω με τον κύριο Δήμαρχο και εγώ.
1: Θα το κάνουμε όμως, αν όχι σήμερα.
2: Έχουμε τραυματισμούς, μέχρι πότε να...
1: Τι
2: να
1: τραυματισμούς έχουμε, τι τραυματισμούς.
2: Πέφτουνε κάτω, είναι ανώμαλο το έδαφος.
1: Ναι.
2: Σε μια στιγμή βλέπεις ένα τσιμέντο και μετά πέφτει μια χαραμάδα και είσαι στο έδαφος μέσα στις χαλίκες.
1: Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, ο μέσος όρος των κατοίκων που μένουν εκεί στο χωριό, ποιος είναι ο μέσος όρος?
2: Ίσως να είναι 70. Εγώ σήμερα είμαι παραπάνω από 70, λίγοι είναι κάτω από τα 70, γύρω στους 75-85 είναι ο μέσος όρος, όχι ο μέσος όρος, αλλά οι περισσότεροι, οι λίγοι από αυτοί που έχουν μείνει.
1: Μάλιστα.
2: Και έρχονται τώρα πολλοί με καρότσια, φεύγουν οι περαστικοί, έχουν περαστικούς από τα Ηράκλεια μέρη και από όλα τα άλλα μέρη και από το εξωτερικό, και μόλις δούνε ότι υπάρχει σκαψίματα και πράγματα, κάνουν όπισθεν και φεύγουν από την προηγούμενη μεριά που έχουν.
1: Λοιπόν, υποσχόμαστε.
2: Αυτά είναι η απώλεια του χωριού μας.
1: Ναι, υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε προσπάθεια να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, αν όχι σήμερα, γιατί δεν είχαμε μιλήσει μαζί του, δεν τον είχαμε συνεννοηθεί. Θα το κάνουμε τη Δευτέρα, να μιλήσουμε, να πάρουμε μια απάντηση.
2: Θα είμαι στη διάθεση σου, κύριε Αργυράκη, αλλά εγώ ήθελα ακόμα να πάω παραπέρα το, διότι άμα γράφουν και ρίχνουν, λέει, υπογραφές.
1: Ναι.
2: Όποιος είναι υπεύθυνος και έχει τη λογική του, οι υπογραφές αυτές να έχουν ημερομηνία έναρξης, μέσης και τέλους του έργου.
1: Έχει.
2: Αυτές άμα δεν τηρούνται, κάποιος εισαγγελέας, κάποιος έπρεπε να τους βάλει στη θέση τους. Έχω φτιάξει το μυαλό μου έτοιμο να πάω και στον εισαγγελέα, αλλά πρέπει να δοκιμάσουμε οτιδήποτε άλλο πριν να ασχοληθούμε με τόσα πολλά άλλα στάδια.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, κάναμε προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο Μενεγάκη, τον δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, να μας δώσει μια απάντηση για το χωριό εκεί στο Καστέλι Φουργής. Άμα δεν μπορούμε να τον βρούμε σήμερα, αν είναι εκτός γραφείου, να τον πάρουμε την ερχόμενη Δευτέρα και να απαντήσει εκεί στους κατοίκους. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να είναι τόσοι μήνες. Από το 23 ξεκίνησε το έργο. 23 και έχουμε 26. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, ήμασταν στο Λασίθι, μένουμε στο Λασίθι για ένα και μόνο λόγο, για να μιλήσουμε με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας δώσει όλα τα νέα από το όμορο νομό, να μας πει τι γίνεται, ποια είναι τα έργα που δρομολογούνται, τι νεότερο έχουμε από την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί του. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλή ημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Είναι σήμερα 3 του Ιούλη, ένα χρόνο περίπου μετά την καταστροφική φωτιά που είχαμε στον Δήμο της Ιεράπετρας, στην Αγιά Φωτιά.
1: Ναι, όντως.
8: Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε ότι στο προηγούμενο διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, προχωράμε να έχουμε και ένα δεύτερο drone στην περιοχή μας, έτσι ώστε να είναι και πιο άμεση και πιο αποτελεσματική σε περίπτωση που έχουμε μία εστία.
1: Ναι.
8: Να μπορούμε να παρεβαίνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και υπάρχει μια εγρήγορση αυτή τη χρονική περίοδο σε εμάς για να έχουμε μια όσο γίνεται καλύτερη και ανώδυνη περίοδο αντιπυρική. Και σε αυτό το πλαίσιο όμως, αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι βλέπουμε την αντιπυρική μαζί με την αντιπλημμυρική περίοδο ταυτόχρονα, και μόλις πριν ήμασταν σε μια τεχνική συνάντηση όπου με την βοήθεια του Περιφερειάρχη, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, και τη χρηματοδότηση η οποία εξασφαλίστηκε,

0: Προχωράμε σε μια νέα σειρά νέων αντιπλημμυρικών έργων όπου θα θωρακίσουν περισσότερο την περιοχή μας. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων στα μέσα έξω Λακώνια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου προχωράει. Ένα άλλο αίτημα το οποίο είχαμε και ολοκληρώσαμε και τη μελέτη που αφορά το Καστέλι Φουρνής, το χώρο Φουρνής. Ένα άλλο αντιπλημμυρικό είμαστε στη διαδικασία για την δημοπράτηση. Και βλέπουμε ότι η καθημερινότητα την οποία διαχειριζόμαστε προκύπτει αφού αφουγκραστούμε τα προβλήματα, την ιεράρχηση και τη χρηματοδότηση βέβαια πάντα για να μπορούμε να κάνουμε και τις παρεμβάσεις.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι και σημαντικό να αναφέρουμε ότι τις προηγούμενες μέρες, πριν από 3 μέρες, ολοκληρώθηκε η γεωλογική και η γεωτεχνική και η γεωφυσική διερεύνηση στην πηγή της Μαλάβρας, στο Δήμο της Ιεράπετρας, όπου στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, να βάλω ένα αστερίσκο εδώ και να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι η πηγή της Μαλάβρας είναι ο κύριος τροφοδότης με νερό στο φράγμα των Μπραμιανών για την περιφέρεια του Δήμου της Ιεράπετρας για την παραγωγή.
1: Ναι, αλλά περιμένουν όμως και ένα ακόμα αγωγό, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω την πηγή.
0: Ισχύει αυτό.
1: Που θα δώσει τη δυνατότητα ο νέος αγωγός μεγαλύτερες ποσότητες νερού να πηγαίνουν στο φράγμα. Είναι ένας αγωγός που στοιχίζει, αν θυμάμαι καλά, πρόσφατα που μιλούσα με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, του Αγροτικού Συλλόγου, ένα μεγάλο ποσό, αλλά δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τώρα για να γίνει αυτή η αντικατάσταση που θα δώσει μια άλλη πνοή στην περιοχή. Μας έλεγε, και είναι σημαντικό αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, ότι οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή, οι άνθρωποι που έχουν τα θερμοκήπια, αποφεύγουν να φυτέψουν γιατί δεν θα έχουν νερό. Η λειψιδρία δηλαδή είναι αισθητή.
0: Ισχύει αυτό και είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι συνολικά υπάρχουν τρία έργα, ουσιαστικά τα δύο έργα είναι σε εξέλιξη όπου είναι υπογεγραμμένα. Το πρώτο έργο αφορά την προσαγωγό, θα έλεγα, μετατόπιση από το Μύρτος προς το φράγμα των Μπραμιανών. Ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και υπάρχει και διαβεβαίωση από την μεριά του αναδόχου ότι τα υπόλοιπα συμπληρωματικά έργα του φράγματος της περιοχής του Δήμου της Ιεράπετρας των Μπραμιανών θα γίνει εγκατάστασης του αργολάβου μέσα στο φθινόπωρο του 2026 και είναι και για μας το ζητούμενο. Όμως αυτά τα έργα για να υλοποιηθούν θέλουν το χρόνο τους, οπότε ερχόμαστε σε μια συνεννόηση με το ΤΟΕΒ της Ιεράπετρας, με τον Δήμο της Ιεράπετρας, να προχωρήσουμε σε άμεσες λύσεις που αφορούν πιο συγκεκριμένα την πηγή της Μαλάβρας, μιας που η αγωγημότητά της είχε φτάσει τα 7.000 και τα 8.000, μελετήθηκε το κομμάτι της Μαλάβρας. Ήταν, φανταστείτε, ένα έργο όπου είχε παραδοθεί το 2000, είναι δηλαδή 25 χρονών έργο, και υπήρξε και μία επιβάρυνση, οπότε μέσα από αυτή τη διερεύνηση ερχόμαστε να προτείνουμε λύσεις έτσι ώστε να μειωθεί η αγωγημότητα και να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Και είναι ζητήματα, ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, η διαχείριση του νερού τόσο ψηλά στην ατζέντα μας, γιατί είναι και τα πιο σημαντικά για να συνεχίσουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή και αγροτική οικονομία στην Ανατολική Κρήτη. Οπότε και με αυτές τις παρεμβάσεις όπου περιμένουμε τη τεκμηρίωση μετά την παρουσίαση της μελέτης για την κοστολόγηση, την αξιολόγηση για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της δημοπράτησης και ευχόμαστε μέσα το φθινόπωρο, δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι καλλιεργητές μας στο Δήμο της Ιεράπετρας, και ευχόμαστε με τις παρεμβάσεις αυτές να έχουμε μία μείωση της αγωγημότητας, κάτι το οποίο πραγματικά ήταν και ο στόχος, αλλά και να αυξήσουμε και την ποσότητα του νερού.
1: Μάλιστα.
0: Όπου θα
1: πολύ
0: θα
1: σημαντικό
0: μέσα στο
1: πολύ σημαντικό
0: και σημαντικό είναι ότι με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη ένα μέρος του δικτύου από τη Μαλάβρα μέχρι το φράγμα δημοπρατούμε για να αλλάξουμε τις σπασμένες σωληνώσεις και να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο και την απώλεια του νερού που έχουμε από ένα παλιό πεπαλαιωμένο δίκτυο. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε και εδώ ότι συνεχίζουμε και είμαστε στη τελική φάση της παράδοσης της οριστικής μελέτης για δύο

0: γυμνοδεξαμενές, η μία είναι στην περιοχή του Μακρύγιαλού, η δεύτερη είναι στην περιοχή του Παλεκάστρου και πιο συγκεκριμένα στη Ζάκρο. Ναι. Είμαστε στην τελική φάση της περιβαλλοντικής αιδιοδότησης, άλλο ένα έργο σημαντικό για τους παραγωγούς του Δήμου της Ιεράπετρας, που είναι ο ταμιευτήρας του Μύρτους, ο υπόγειος ταμιευτήρας του Μύρτους, όπου με την έγκριση της περιβαλλοντικής αιδιοδότησης θα μπορούμε να το καταθέσουμε και αυτό στο Υπουργείο για χρηματοδότηση.
1: Να μου λέτε με τα οδικά έργα τι γίνεται.
0: Με τα οδικά έργα...
1: Να ξεκινήσουμε, μισό λεπτό, να ξεκινήσουμε πρώτα με το ΒΟΑΚ. Μπορεί να μην είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά ως αντιπεριφερειάρχης φαντάζομαι ότι έχετε και την ενημέρωση αλλά και την εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα δύο έργα. Το έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος και Χερσόνησος Νεάπολη.
0: Να αναφέρουμε πρώτα το κομμάτι από την Χερσόνησο με την Νεάπολη,
1: ναι,
0: όπου είναι πλήρη εξέλιξη το δίδυμο τούνελ το οποίο υπάρχει ακριβώς πάνω από τον Άγιο Γιώργη το Σελινάρι. Είναι πολύ κοντά τα δύο σημεία, δηλαδή και από τη μεριά του Ηρακλείου και από τη μεριά του Λασιθίου.
1: Πόσα χιλιόμετρα θα είναι αυτό το τούνελ, θυμάστε?
0: Νομίζω ότι είναι γύρω στα 2.100
1: 2.100 μέτρα.
0: Ναι, όπου ουσιαστικά αν θα περάσουν και οι ακροατές μας, η κυλαδογέφυρα η οποία υπάρχει ακριβώς στην έξοδο είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν έρθει οι βάσεις και είναι σε εξέλιξη και αυτό το σημαντικό κομμάτι. Αλλά αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι, από ό,τι υπάρχουν και διαβεβαιώσεις, τον ανάδοχο, θα είναι παραδομένα σε κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και είναι σημαντικό γιατί υπάρχει ήδη μια επιβάρηση σε μια τόσο καλοκαιρινή τουριστική περίοδο
1: στην καρδιά.
0: Μια ιδιαίτερη επιβάρυνση. Ήδη σήμερα το πρωί, λίγο πιο πριν μιλήσουμε, κοιτούσαμε τα σημεία της εκτροπής για να δούμε αν εμφανίζονται στο χάρτη του GPS, καταλαβαίνετε τι σας λέω.
1: Και εμφανίζονται.
0: Ναι, είχαμε ένα-δυο σημεία τα οποία πρέπει να τα ξαναστείλουμε στο Υπουργείο για να υπάρχει μια σωστή δρομολόγηση.
1: Ωραία.
0: Έτσι ώστε δηλαδή να μην
1: κατάλαβα.
0: Υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή να μην χάνονται από τις ενδείξεις που
1: ωραία.
0: Είναι στο Google Maps και όλα αυτά στους διερχόμενους.
1: Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Την τελευταία φορά που ήρθε ο κύριος Δήμας στην Κρήτη, σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, είχε τεθεί το θέμα του κλεισίματος του δρόμου εντελώς για να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς τα έργα και η κυκλοφορία να γίνεται από την παλιά εθνική οδό. Τι απέγινε με αυτό το σενάριο? Είναι ακόμα, πώς να το πω, το σκέφτεται ακόμα το Υπουργείο ή προσπαθεί με άλλους τρόπους να ξεπεράσει το πρόβλημα της αργής εκτέλεσης του έργου?
0: Να σας πω την πραγματικότητα. 1-2 Ιουλίου ήταν κλειστή η Εθνική, οπότε η όδευση γινόταν από την παλαιά Εθνική.
1: Για δύο μέρες. Μετά?
0: Ναι, για δύο μέρες. Τις υπόλοιπες μέρες γίνεται κανονική η δίωδος των οχημάτων από την
1: Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα δηλαδή για να ξανακλείσει ο δρόμος,
0: ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε από τον κατασκευαστή ότι θα έχουμε ακόμα άλλες 3-4 μέρες κλεισίματος της Εθνικής, όπου είναι το ουσιαστικά συγκεκριμένο θέμα. Να γνωρίζουμε και για τους ακροατές μας να γίνει μια συντήρηση στο ήδη επιβαρημένο παλιό εθνικό δίκτυο, στα σημεία δηλαδή τα οποία περνάνε τα μεγάλα Ορτυγά, όπου υπήρχε δηλαδή μια αλλίωση του οδοστρώματος, έγινε η συντήρηση, κάναμε και τη συντήρηση στη παλιά Εθνική, έτσι ώστε δηλαδή να μην υπάρχουν λακκούβες και να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία στο οδόστρωμα. Ήδη σήμερα κάναμε και με τις τεχνικές υπηρεσίες τα επόμενα σημεία τα οποία θα πρέπει να παρέμβουμε για να υπάρχει, καταλαβαίνετε, μια καλύτερη και ασφαλέστερη όδευση των οδηγών και είμαστε συνεχώς σε κοινωνία ότι προβλήματα προκύπτουν είτε μικρά είτε μεγάλα με τον ανάδοχο, με την περιφέρεια Κρήτης, να μπορούμε να τα λύνουμε για να είναι και καλύτερη και πιο ασφαλή η όδευση και αυτό το οποίο πάντοτε ζητάμε, μια σωστή ενημέρωση, όχι μια μέρα πριν, δύο μέρες πριν τουλάχιστον, έτσι ώστε να ενημερώνονται και οι ξενοδόχοι και τα ξενοδοχεία και τα πρακτορία όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Με τα υπόλοιπα έργα τώρα που δρομολογούνται από εσάς στην αντιπεριφέρεια.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία πλήρη εξέλιξη σε σχέση πάντοτε με την οδική ασφάλεια, όπου τοποθετούμε κόνους, φωτιστικά, σήμανσεις για τις επικίνδυνες στροφές στα περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου της αρμοδιότητάς μας, και είμαστε σε μία επόμενη διαδικασία, δηλαδή μέσα σε αυτό το μήνα, να δημοπρατήσουμε την πλήρη συντήρηση του άξονα από τα όρια νομού Ηρακλείου μέχρι το Μύρτος, ένα δίκτυο το οποίο θέλει τη συντήρηση, όπου με την βοήθεια του Περιφερειάρχη εξασφαλίσει και μια χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να συντηρήσουμε αυτό το άξονα, μιας που βλέπουμε ότι έχει μια ιδιαίτερη κίνηση το συγκεκριμένο σημείο. Συνεχίζουμε την δημοπράτηση με το κομμάτι του τουριστική περιοχή Κουτσουνάρια Αιγιάννη, και έχουμε και μια συνολικές παρεμβάσεις όπου είναι σε εξέλιξη τόσο στο Δήμο Αγίου Νικολάου, με το κομμάτι της Λούντας, τα υπόλοιπα τμήματα τα οποία θέλουν τη συντήρηση, πάνω από την Πλάκα και προς πάνω στο Μιραμπέλο, ένα έργο κοντά στο 1,5 εκατομμύριο το οποίο δημοπρατείται. Και πραγματικά αυτό το οποίο λέμε, ότι πάντοτε με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη εξασφαλίζονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις.
1: Μου λένε
0: μια πλήρη έλεξη.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μου λένε ακροατές, από το Σικολόγο μέχρι η Ιεράπετρα, πότε θα καθαριστεί ο δρόμος από τα δέντρα αλλά και από τα κλαδιά που μπαίνουν μέσα στο δρόμο? Να το έχετε υπόψη σας, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εργολαβία.
0: Το γνωρίζουμε και Κυράκη, το έχουμε ήδη συμπεριλάβει στην εργολαβία την οποία σας ανέφερα, δηλαδή από τα όρια νομού Ηρακλείου μέχρι το Μύρτος, όπου έχουμε ένα πλήρη καθαρισμό, συντήρηση της οδοποιίας, σημάνσεις, πινακίδες σε επικίνδυνα σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δηλαδή μέσα πιστεύουμε ότι τον ανάδοχο να τον έχουμε αυτό το χρόνο, για να μπορέσουμε να κάνουμε και να παραδώσουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, το οποίο είναι συνδέει τους δύο νομούς, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Και από τη μεριά του Σικολόγου, αυτό το θέμα το οποίο αναφέρει ο ακροατής μας θα λυθεί με αυτό το τρόπο.
1: Πολύ ωραία. Με ρωτάνε για τις φυλακές Νεάπολης, τι θα γίνει, πότε θα τελειώσουν τα έργα. Προφανώς οι νέες φυλακές που γίνονται κοντά στην περιοχή της Νεάπολης.
0: Αναφερόμαστε για τις νέες φυλακές στη Νεάπολη. Οι ακροατές μας και οι συμπολίτες μας γνωρίζουν ότι υπάρχει μια, θα περιμέναμε να έχει ολοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν ήταν μέσα στους χρόνους που επιθυμούσαμε εμείς ή αυτούς τους αστικούς όπου ήταν, αλλά βλέπουμε ότι και περιμένουμε το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο έργο. Και να αναφέρω και στους ακροατές μας ότι με το Υπουργείο την διασύνδεση Νεάπολη-Κουρούνες-Φυλακές έχουμε ήδη ολοκληρώσει μια μελέτη για την διάνοιξη του δρόμου, για να υπάρχει δηλαδή μια ασφάλεια στις μεταγωγές των κρατουμένων. Οπότε βλέποντας το ολιστικά, συνεπιπλέον και το θέμα του βιολογικού μέσα στις φυλακές και τη διασύνδεσή τους ενδεχομένως με το τμήμα του βιολογικού στη Νεάπολη, ζητήματα τα οποία υπήρχαν κλείνονται μια για πάντα για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Μάλιστα. Έχετε και πολλές ευχαριστίες για τις διαγραμμίσεις που έγιναν στο οροπέδιο Λασιθίου μετά από πολλά πολλά χρόνια, όπως μου λένε, και για τη σήμανση που έγινε σε όλη αυτή τη διαδρομή μέσα στο οροπέδιο κλπ. Με ρωτούν για τον περιφερειακό δρόμο Συσίου, πότε θα ολοκληρωθεί?
0: Το κομμάτι του περιφερειακού δρόμου του Συσίου είμαστε στην διαδικασία της ανάθεσης, οπότε περιμένουμε πρώτα ο Θεός μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει κατασταθεί ο ανάδοχος. Αλλά μιας που αναφερόμαστε στο ΣΥΣΥ, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι είμαστε στην διαδικασία της μελέτης για την συντήρηση του λιμένα του ΣΥΣΥΟΥ, οπότε περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα τέτοια εποχή, για να δούμε και τι ενέργειες θα κάνουμε για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και αυτή την περιοχή του ΣΥΣΥΟΥ και την ευρύτερη περιοχή του Βραχασίου. και είναι σημαντικό, μιας που είμαστε σε αυτή την περιοχή, ναι. Ότι πέρα από αυτές τις παρεμβάσεις είμαστε σε μια διαδικασία όπου ολοκληρώνουμε ένα νέο αντιπλημμυρικό στη Μήλατο, ναι. Που μας είχε ζητηθεί από τοπική κοινωνία. Έχει εκτιμηθεί ο προϋπολογισμός, όπου είναι κοντά στις 350.000, και περιμένουμε να πάρουμε τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις για να δούμε και τον επόμενο βηματισμό μας.
1: Είπατε προηγουμένως για 1,5 εκατομμύριο πάνω από Ελούντα, και με ρωτάει ο ακροατής, εννοείται από Βρουχά μέχρι Σκηνιά?
0: Είναι τα τμήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Σωστά, ναι. Το κατάλαβε.
1: Ναι, μάλιστα, γιατί είναι όλα αυτά σημαντικά και η ενημέρωση των ανθρώπων είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Πραγματικά έτσι είναι, αλλά πάντοτε αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι προσπαθούμε να φουγκραζόμαστε τα ζητήματα και τα προβλήματα με το προσωπικό το οποίο έχουμε, όπου με την πάρδο του χρόνου μειώνεται, να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα, και πραγματικά αξίζουν πολλά ευχαριστώ εκ μέρους μου προς τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, όπου με τόσο λίγο δυναμικό κάνουν και εκτελούν τόσα πολλά πράγματα για τους συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την περιοχή του Λασιθίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν σας ρωτήσαμε. Νομίζω,
0: νομίζω ότι μιλήσαμε για τα αντιπλημμυρικά, το σχεδιασμό. Ναι. Να αναφέρουμε και εδώ επίσης ότι μιας που μιλάμε για την αντιπλημμυρική θωράκιση, είμαστε στη τελική φάση των 10 μικρών φραγμάτων ανάσχεσης στις πληγέντες περιοχές του 2025, και καθώς και στην τελική ευθεία των 11 μικρών φραγμάτων ανάσχεσης, ναι. Στο Δήμο Σιτή, μια μελέτη την οποία την κάνουμε σε συνεργασία με το ΤΕΕ, οπότε είμαστε στην διαδικασία με την επιτροπή του ΤΕΕ να παραλάβουμε την οριστική μελέτη. Και ένα άλλο σημαντικό έργο που αφορά πάλι τις πλημμύρες όπου είχαμε το 2022 στην περιοχή του Δήμου Σιτίας, είναι ότι ολοκληρώνουμε τη μελέτη για τη νέα γέφυρα του Άι Γιάννη. Είμαστε στη διαδικασία της τακτοποίησης ουσιαστικά των ρεμάτων. Έχουμε μελετήσει ήδη όλες τις πλημμυρικές παροχές του ποταμού Παντέλη, οπότε βάσει αυτής της προσέγγισης μέσα σε αυτό το χρόνο θα ολοκληρωθεί και αυτό το σημείο, το οποίο ήταν πραγματικά αρκετά δύσκολο και είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Την καλημέρα μας να έχετε και εσείς και το Λασίθι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε και ευχόμαστε, μιας που μπαίνουμε και στη καρδιά του καλοκαιριού, να είναι όσο λιγότερες φωτιές και να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προσεκτικοί στην καθημερινότητά μας.
1: Μακάρι. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θυμήσου, στο μπλε κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες, χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτόν τον απλό κανόνα διευκολύνει

0: Με την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Βήμα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Υπουργός και μετά επιστρέφουμε.
1: Σε κάθε γωνία να θεωρήσεις είναι αυτά. Αφορά τους λίγους στην αύξηση των λεωφορείων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρικά λεωφορεία, λεωφορεία που τα βλέπει σήμερα ο συμπολίτης μας στους δρόμους. Ή μήπως αφορά τον εργαζόμενο που περιμένει αυτή τη στάση, τον ηλικιωμένο που θέλει μια πιο καθαρή και ασφαλή μετακίνηση, τον νέο που ζητά μια σύγχρονη πόλη, τα νέα παιδιά. Αφορά τους λίγους η επέκταση του προλαμβάνω με περισσότερους δικαιούχους και νέες εξετάσεις, αναθεώρηση. Αφορά τους λίγους η γραμμή υγείας 1566, αναθεώρηση. Οι κινητές μονάδες με τηλεατρική, τα περισσότερα από 26.000 απογευματινά χειρουργία, αναθεώρηση και μάλιστα με σκληρή διαπραγμάτευση για να πετύχουμε αυτά στην αναθεώρηση και να μειωθεί η λίστα αναμονής για τα χειρουργία. Οι 150.000 κάρτες αναπηρίας δεν τις θέλετε? Οι 860 διαβάσεις, τα 300.000 gigabit voucher για κατοικίες για να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορο ίντερνετ. Το σπίτι μου 2, 13.000, 13.500 έχουν υπογράψει και είναι ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Εγώ αυτό που κράτησα από όλο αυτό που μας είπε τώρα ο κύριος Παπαθανάσης, τώρα δεν έχει νόημα να τα πιάσουμε ένα-ένα, κράτησα τις έξυπνες διαβάσεις και αυτό με τα λεωφορεία. Ρε παιδί μου, πότε θα καταλάβουν, επειδή, άκου τώρα, επειδή όλοι οι βουλευτές κατοικοεδρεύουν εκεί στο Σύνταγμα, πηγαίνουν στη Βουλή, ψηφίζουν, μετά πηγαίνουν στα ξενοδοχεία εκεί γύρω από το Σύνταγμα και διαμένουν και τα λοιπά, νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ελλάδα είναι και όλες οι γωνιές της χώρας που δεν έχουμε λεωφορεία όπως μας τα περιγράφει ο κύριος Υπουργός, που δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφει. Αφήστε δε που είναι ο διαγωνισμός και σε εξέλιξη και υπάρχει περίπτωση τα υπεραστικά και αστικά κτέλ να περάσουν σε ξένα χέρια. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες ημέρες. Να σας πω ακόμα μια είδηση, ότι την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, όπως είχε ήταν αναμενόμενο, και μάλιστα δηλώνει ότι ο χώρος μας πρέπει να κατέβει με ένα ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι αυτό που αναφέρει στην επιστολή του. Κατά τη γνώμη μου, αναφέρει, ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Έτσι γράφει ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα είναι πώς το βιώνει ο καθένας, πώς το σκέφτεται. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική ανάλογα με το που θέλει να πάει. Δηλαδή θέλει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, επιρρύπτει ευθύνες στον Τσίπρα που δεν μπορούν να έρθουν σε μία επικοινωνία και που δεν θέλει να διαπραγματευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε όλοι μαζί στις εκλογές. Εάν το στέλεχος έχει πάρει τις αποφάσεις να ακολουθήσει τον Αλέξη, τότε ρίχνουν ευθύνες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανάλογα με την προσέγγιση του καθενός, με τις προσδοκίες που θα είναι υποψήφιος, έτσι είναι. Όλα έχουν την ερμηνεία του, μην νομίζετε. Πάμε όμως εμείς, κλείνοντας, να δούμε τι γίνεται στις λαϊκές αγορές του Ηρακλείου. Είπαμε χθες για τα προϊόντα ότι είμαστε στον καλύτερο μήνα, στον καλύτερο μήνα του χρόνου. Γιατί? Γιατί έχουμε πάρα πολλά φρούτα. Φρούτα καλοκαιρινά, και βέβαια είμαστε στο μήνα που έχουμε τους βασιλιάδες των φρούτων. Που ποια είναι? Ποιο είναι? Το πεπόνι και το καρπούζι. Αυτά τα δύο είναι κορυφαία. να δούμε, έχουμε παραγωγή στην Κρήτη, δεν ξέρω αν εισάγουμε, πρέπει να έχουμε παραγωγή, αλλά αυτοί που τα ξέρουν και αυτά τα πράγματα είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις λαϊκές. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ηρακλείου, ο κύριος Παντελής Παπαδάκης, κοντά μας, για να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται αυτή την περίοδο. Έχουμε παραγωγούς στις λαϊκές, έχουμε ανθρώπους που παράγουν. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καιρό είχαμε να τα πούμε και λέμε να μιλήσουμε, να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται στις λαϊκές αυτή την περίοδο.
2: Από φρούτα και λαχανικά έχουμε πληθώρα αυτή την εποχή και ναι, πάρα πολύ φθηνά.
0: Όταν πάρα λέτε, δώστε μας μια εικόνα. Όταν λέμε φθηνά...
2: Άμα πούμε για τα κυπευτικά, είναι η ντομάτα είναι φθηνή, ναι, τα μπουράκια αυτό πάρα πολύ φθηνό,
0: ναι,
2: 1 ευρώ 80 λεπτά ντομάτες, 1,20 το ανώτερο, είναι μετά το αγκουράκι αυτό 1 ευρώ, ναι, 80 λεπτά,
0: ναι,
2: και 50 λεπτά. Μετά είναι και όλα, τα πορτοκάλια είναι 70 με 80 λεπτά.
0: Το καρπούζι
2: είναι στο 80 με 1 ευρώ.
0: Ναι. Το πεπόνι.
2: Το πεπόνι 1 ευρώ.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ φθηνά, σας λέω.
0: Έχουμε όμως πολλών ειδών πεπόνια. Σωστά.
2: Ναι, αυτό που είναι. Πολλών ειδών είναι μάρκες, εντάξει.
0: Βέβαια. Ένα λεπτό. Αυτό όμως που είναι εκπληκτικό, που είναι αρωματικό, που νομίζω ότι. Πώς να το πω, το προτιμούν οι άνθρωποι που το βρίσκουν στο μπάγκο, είναι το μουρκέικο.
2: Το μουρκέικο είναι λίγο πιο τζιμμένο,
0: ναι,
2: ακόμα δεν έχει εμφανιστεί τόσο το μουρκέικο, αλλά το μουρκέικο είναι πολύ πιο δύσκολο και είναι πιο ακριβό αν είναι το μουρκέικο.
0: Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο αν είναι λίγο πιο ακριβό. Αξίζει τον κόπο.
2: Και όλα είναι πάρα πολύ νόστιμα.
0: Ναι.
2: Φέτος είναι πάρα πολύ νόστιμα τα προϊόντα, δηλαδή τα φρούτα είναι και το καρπούζι και το πεπόνι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και φθηνά και νόστιμα.
0: Δεν μου λέτε, έχουμε δική μας παραγωγή ή φέρνουμε και από άλλες περιοχές?
2: Από καρπούζια και πεπόνια αυτή τη στιγμή είναι άφθονα.
0: Άφθονα, η Μεσαράνα είναι καλά, η περιοχή της Μεσαράς που τροφοδοτεί την αγορά, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
0: Ωραία.
2: Και πατάτες έχουμε και τα πάντα. Έχουμε 90 λεπτά
0: η
2: πατάτες.
0: Η τιμή πρέχεια. 90 λεπτά.
2: Ναι.
0: 90 λεπτά.
2: Πατάτα βρέχεια, ναι, με σαράς.
0: Ναι. Είναι πιο υψηλή τιμή σε σχέση με πέρυσι, μου φαίνεται?
2: Όχι. Πέρυσι ήταν στο ευρώ και παραπάνω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και αύριο βέβαια έχουμε την λαϊκή του Σαββάτου,
2: είναι
0: η μεγάλη λαϊκή που προτιμά το Ηράκλειο, αλλά έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ότι έχουν μειωθεί οι παραγωγοί που συμμετέχουν στη λαϊκή του Σαββάτου.
2: Έχουν σταματήσει, έχουν φύγει.
0: Γιατί?
2: Έχουν σταματήσει λόγω ότι δεν βγαίνει το μεροκάματο.
0: Ναι.
2: Στις λαϊκές, αυτή τη στιγμή είναι όπως παλιά. Ο κόσμος ψωνίζει αλλά παίρνει τα απαραίτητα.
0: Ναι.
2: Και είναι και τις μέρες που πληρώνεται. Μετά δεν έχει και πολλή δουλειά.
0: Ναι.
2: Μεγάλο το κόστος καλλιέργειας. Πάρα πολύ μεγάλο τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα νερά.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλο το κόστος, κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Ναι.
2: Και οι τιμές παραμένουν. Δεν μπορεί να πουλήσει τη λαϊκή ακριβά και έτσι αλλιώς δεν μπορεί να βγει, γιατί είναι κάποια έξοδα.
0: Κάποια
2: κάψιμα από όλα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν βγαίνει.
0: Κατανοητό.
2: Και αλλάζει δουλειά.
0: Αλλάζει δουλειά, Δυσάρεστο. Δυσάρεστο αυτό, γιατί
2: έτσι, ναι,
0: στο τέλος.
2: Έχουν βγει κάποιες άδειες καινούριες τώρα με την προκήρυξη.
0: Ναι.
2: Την καινούρια προκήρυξη είναι πολύ λίγες βέβαια.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα, ακόμα δεν έχουν έρθει. Είναι γύρω στις 10 άδειες νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας δώσατε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά. Και εσείς να είστε καλά, την καλημέρα μας. Με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Το τέλος της εκπομπής φτάσαμε. Έχω ακόμα. Γιατί? Άκουσε με λίγο τώρα. Πρέπει να προσέχουμε αυτή την περίοδο, γιατί είναι εδώ κλιμάκια της ΑΔΕ και κάνει εφόδους και τα ελέγχει όλα, λέει. Δηλαδή από εκδηλώσεις που γίνονται, πολιτιστικούς συλλόγους και λοιπά, μέχρι γάμους, βαφτίσεις και λοιπά, κηδείες, δεν ξέρω αν πηγαίνουν. Πρόσεξε κάτι. Πηγαίνει, λέει, στους γάμους και ζητάει πλήρη λίστα των καλεσμένων και τα λοιπά. Συγγνώμη. Όταν πηγαίνουμε στους γάμους, δεν αφήνουμε την ψήφο μας, ε? Δεν βάζουμε το φακελάκι και ψηφίζουμε. Ωραία. Αυτό είναι φορολογητέο ή αφορολόγητο? Ποιος θα μας το διευκρινίσει αυτό? Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς τα χρήματα αυτά τα δίνουμε στους ανθρώπους που παντρεύονται για να έχουν ένα δυναμικό ξεκίνημα στη ζωή τους, για να μπορούν να φτιάξουν το σπίτι τους. Σωστά? Ωραία. Δηλαδή, πρέπει να τα δηλώσει ο πολίτης. Πώς θα τα δει? Πού θα πει ότι τα βρήκε? Πού θα πει ότι τα, θα πει, πού τα βρήκες? Ποιος τα έδωσε? Περίμενε. Θα βάλουμε τώρα όλους τους καλεσμένους, δηλαδή ο Αργυράκης μου έδωσε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, ο Προνάκης μου έδωσε 150, πού τα βρήκε? Πού τα βρήκε? Λοιπόν, μία λύση βέβαια είναι να βάλουμε POS και στους γάμους να περνάς τάκ με την καρτούλα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί πρέπει να τα λύσουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε έρθει με σαγιονάρες, με κοντό πατελόνι. Είμαστε έτοιμοι να εκδράμουμε για τα σπαραλίες.

Λοιπόν, δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω. Λοιπόν, από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προσυμπληρωμένες θα είναι από φέτος οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ 2026, τις οποίες θα χορηγεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά τη μεταφορά σε αυτήν του ΟΠΚΠΕ. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ να θέτει στο επίκεντρο την κυβέρνηση μέσω της επίκαιρης ερώτησης του ΠΑΣΟΚ. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εξαπολύοντας αιχμές κατά της πορείας και της λειτουργίας του κόμματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που κρύβονται πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με ένα νεκρό. Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι περισσότεροι από 4. Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά στη λεωφόρο Καζαντζίδη, στο ύψος γνωστής επιχείρησης παιχνιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκε αυτοκίνητο με μηχανάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου. Με την επανεκλογή του Παντελή Ριακιουτάκη από την παράταξη Δικαίωμα στην Πόλη, στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, του Μαρίνου Πατακού από την παράταξη Ηράκλειο Πόλη μας, στη θέση του Αντιπροέδρου, και του Λευτέρη Σουλτάτου από την παράταξη Ηράκλειο Για Σένα, στη θέση του Γραμματέα, καθώς και την εκλογή νέων μελών Δημοτικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ οι διημερεσίες στο Δήμο Ηρακλείου. Ανοίγουν τα δύο αναψυκτήρια των ενετικών τυχών, το ένα σήμερα στην πύλη Ιησού πάνω από την Καινούργια Πόρτα και αύριο Σάββατο στην πύλη Παντοκράτορα πάνω από τη Χανιόπορτα. Σε σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε μικροποσότητα κοκαίνης στο σπίτι όπου διέμεναν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή kriti.gr.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε στο Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 3 Ιουλίου του 2026. Πριν από λίγο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, μετά τον τραυματισμό του κατά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, η οποία οδήγησε στο θάνατο τη σύζυγό του Βάγια. Δεν έγινε μόνο αυτή η εμπριστική επίθεση, έγιναν άλλες δύο στα σπίτια και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, των κυρίων Αναστασιάδη και Ιωακίμοβιτς. Σε δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, Παναγιώτης Νέστορας είπε μεταξύ άλλων: πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει και να τους δικάσει δίκαια, αναφέρεται στους δράστες με τα γκαζάκια. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα, ύπουλα και άνανδρα. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο Παναγιώτης Νέστορας για αυτή την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν επανάσταση με γκαζάκια και οδήγησαν στο θάνατο μία γυναίκα. Βεβαίως το θέμα έχει προκαλέσει ιδιαίτερα υψηλούς πολιτικούς τόνους, μία πολιτική αντιπαράθεση μετά από αυτή την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει το περιστατικό με ένα ευρύτερο πλαίσιο

ανοχής απέναντι σε φαινόμενα βίας, αποδίδοντας ηθικές ευθύνες στα κόμματα της αριστεράς, ενώ όλα τα κόμματα καταδίκασαν αυτό το περιστατικό χωρίς αστερίσκους από το

μάλιστα επιχείρησε να βάλει στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι επίσης γνωστές οι δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυρανάκη, για το θέμα. Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης και αυτό το πολύ δυσάρεστο και τραγικό περιστατικό έγινε αφορμή για να ανέβουν ακόμα μια φορά. Βεβαίως δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό που ανεβάζει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι και τα οικονομικά στοιχεία και είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης, Μανώλη. Ταμείο Ανάκαμψης, πολλά δις ευρώ έπεσαν στη χώρα, αλλά δεν γνωρίζουμε αν έπεσαν ακριβώς εκεί που έπρεπε να πέσουν. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της επερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και επέλεξε να δώσει το παρόν στη Βουλή και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας τα αντιπολιτευτικά ντεσιμπέλ της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με φόντο τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.

τι είπε νωρίτερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατελόγησε έραση τεχνισμό στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και σημείωσε πως τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου αποτελούσαν μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξει η χώρα παραγωγικό μοντέλο, να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να γίνει πιο ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Απέδωσε το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε και χάθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία σε κάποιους λόγους. Υποστήριξε καταρχάς πως η κυβέρνηση δεν σχεδίασε ποτέ ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων. Αντί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική, είπε, με σαφείς προτεραιότητες, παρουσίασε ένα κατάλογο έργων που αναθεωρούνταν διαρκώς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τα πανεπιστήμια και τους παραγωγικούς φορείς. Αντίθετα, το Πασόκ ανέδειξε διαφορετικές προτεραιότητες, προτείνοντας να κατασκευαστούν χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις δημόσιες υποδομές, στο σιδηρόδρομο και σε επενδύσεις που θα ενίσχυαν πραγματικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας και να ενισχυθεί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτές ήταν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δόθηκε προτεραιότητα από πλευράς κυβέρνησης σε άλλες, τέλος πάντων, προτεραιότητες, στο να είμαστε σίγουροι, να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα, αυτός ο πακτολός των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.

Λοιπόν, σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δήλωσε πως για τη Νέα Δημοκρατία ο στόχος της αυτοδυναμίας και ρεαλιστικός είναι και εφικτός. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και έκανε φυσικά αναφορά σε συνέντευξή του στο Liberal. Έκανε αναφορά και στα τραγικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο επέκρινε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ακολουθούν μια πολιτική λευκής επιταγής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας για ψύχρανση της σχέσης της Ελλάδας με το κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ, το MAGA. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι επενδύσεις στην άμυνα πρέπει να αυξηθούν, αλλά όχι σε βάρος των κοινωνικών δαπανών, ενώ ζήτησε τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιριών

για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η αγανάκτηση των πολιτών για τη διαφθορά, την οποία χαρακτήρισε αόρατο φόρο, πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή, δικαιολογώντας τη δημιουργία του νέου του πολιτικού εγχειρήματος του κόμματος Ελλάς.

Τώρα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων. Η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης, ενώ αποκτούν όλο ένα και περισσότερη και μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αναφέρθηκε στις συμφωνίες που υπεγράφησαν και με την Exxon Mobil και τις αυτές τις ενεργειακές τις εταιρείες. Αναφέρθηκε στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας και έκανε ξεχωριστή αναφορά στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι αυτή ενισχύεται διαρκώς μέσα από κοινό σχεδιασμό, εκπαίδευση και επιχειρησιακή συνεργασία. Τον κόλπο της Ούδας τον χαρακτήρισε ως σημείο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τις αμερικανικές και ελληνικές δυνάμεις, ενώ περιέγραψε την Αλεξανδρούπολη ως κρίσιμο κόμβο εφοδιαστικής υποστήριξης του ΝΑΤΟ και στρατηγική πύλη για τη συμμαχία.

0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα δικά μας εδώ, τα του νησιού μας, να πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και όχι μόνο από το δικαστικό πλέον, γιατί σήμερα σε λίγη ώρα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Αυτός ο άνδρας, ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κάτι πραγματικά απίστευτο, είναι ένα θέμα που δεν έχει σοκάρει μόνο το χωριό του Δήμου Ηρακλείου, όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, αλλά και ολοκλήρη την Κρήτη. Γιατί αυτός ο άνδρας κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού, όπως είπαμε, σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, και διώκεται πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αυτό και αν δεν είναι συνηθισμένο. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει περισσότερα και το ρεπορτάζ, αλλά και οτιδήποτε νεότερο για αυτή την απίστευτη ιστορία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Ένα καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Ραδιοκρήτη. Ομολογουμένως είναι μία από τις υποθέσεις αυτές στην οποία αναφέρθηκες, η οποία έχει σοκάρει ακόμα και τους αστυνομικούς που συνέταξαν τη δικογραφία στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου. Εκεί όπου μία μητέρα 35 ετών βρέθηκε για να καταγγείλει τον 58χρονο ότι στα λίγα λεπτά που έλειψε προκειμένου να πεταχτεί σε ένα πολύ κοντινό σπίτι του χωριού για να φροντίσει έναν ηλικιωμένο τον οποίον έβλεπε το τελευταίο διάστημα, μπήκε στο σπίτι της εκεί όπου ήταν τα δύο παιδιά, τα δύο αδέλφια 8 και 11 ετών, και επειδή από ό,τι λέει η μητέρα είχαν μία ένταση μεταξύ τους, μία διαφωνία, και το ένα από τα δύο χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματος με συνέπεια αυτό να ενοχλήσει τον 58χρονο, ο οποίος είναι και ο εκμισθωτής της κατοικίας. Εκείνος κατέβηκε κάτω για να τα συνετίσει, να σταματήσουν την φασαρία, και μπήκε μέσα στο σπίτι, άρχισε να τα βρίζει και να τα απειλεί. Αυτά τουλάχιστον καταθέτει ο 11χρονος.
0: Ο μεγάλος γιος, ναι.
1: Μεγάλος αδελφός από τα δύο παιδιά. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία του παιδιού, ο 58χρονος χτύπησε τον μικρότερο αδελφό του, τον χαστούκησε δύο φορές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το παιδάκι να πέσει δίπλα από τον καναπέ, και λέει το 11χρονο ότι ο 58χρονος άρπαξε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπό του. Δεν μπορούμε όμως να υπολογίσουμε τη δύναμη που έβαλε,
0: ναι,
1: όπως και το ίδιο το παιδί. Αυτό είναι κάτι που το σχολίασαν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση και μας είπαν μάλιστα ότι το συγκεκριμένο μαξιλάρι που φέρεται να έπιασε στα χέρια του ο 58χρονος θα σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να δει η σήμανση και το αρμόδιο, το ειδικό τμήμα της αστυνομίας, εάν έχει αφήσει κάποιο δείγμα DNA, διότι αν όντως έχει πιάσει αυτό το μαξιλάρι, τότε μιλάμε για μία αληθή μαρτυρία του 11χρονου. Από εκεί και πέρα, από την αστυνομία έχουν ζητηθεί να γίνουν και άλλα πράγματα και άλλες διαδικασίες πάνω σε αυτήν την υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Το αστυνομικό τμήμα σχημάτισε δικογραφία αρχικά για σωματική βλάβη κατά αδύναμου προσώπου και για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Στη συνέχεια όμως ο εισαγγελέας, βλέποντας τη δικογραφία και τα όσα αυτή περιλαμβάνει, αναβάθμισε το κατηγορητήριο και πλέον ο 58χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, μια κατηγορία για την οποία θα απολογηθεί σε λίγη ώρα, περίπου στη μία το μεσημέρι θα βρεθεί στα γραφεία της ανακρίτριας. Ο ίδιος εμφανίζεται μετανιωμένος να έχει ζητήσει συγγνώμη από τη μητέρα και τα παιδιά. Από εκεί και πέρα είναι η δουλειά της δικαιοσύνης για να κρίνει την ποινική του μεταχείριση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στο Λασιθί, εκεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη δίκη για την ανθρωποκτονία της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον. Είναι μια υπόθεση 17 ετών, ήρθε στο ακροατήριο προς μεγάλη ανακούφιση των παιδιών της άτυχης γυναίκας. Κατηγορούμενος, στο εδόλιο μάλλον του κατηγορουμένου, κάθεται ένας πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας.
1: Μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή εδώ και 17 χρόνια, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Στην αγόρευση ενώπιον του μητόρκου του δικαστηρίου Λασιθίου, εισαγγελέας της έδρας ζήτησε νωρίτερα σήμερα να κηρυχθεί ένοχος ο 55χρονος κριτικός. Μάλιστα, η εισαγγελική λειτουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα στοιχεία της δικογραφίας οδηγούν με σαφήνεια στο πρόσωπο το δικό του. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα ρένα στην απολογία του κατηγορουμένου. Επεσήμανε ότι οι εξηγήσεις που έδωσε όχι μόνο δεν έπεισαν το δικαστήριο, αλλά αντιθέτως ανέδειξαν, όπως είπε, σημαντικές αντιφάσεις και προσπάθεια, όπως είπε η εισαγγελέας, απόκρυψης κρίσιμων πραγματικών περιστατικών. Κατά την εκτίμησή της, δε, ο 55χρονος είχε αναπτύξει έντονη προσκόλληση προς το θύμα και δεν αποδέχτηκε την απόφασή της να τερματίσει τη σχέση τους. Ξεχωριστή αναφορά κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας έγινε και στη συμπεριφορά του μετά την εξαφάνιση της Τζιν Χάνλον. Η εισαγγελέας επεσήμανε ότι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα επικοινωνούσε συστηματικά μαζί της. Όμως από τη στιγμή που η γυναίκα χάθηκε, που χάθηκαν τα ίχνη της, εκείνος σταμάτησε κάθε προσπάθεια αναζήτησης ή επικοινωνίας, στοιχείο, σύμφωνα με την εισαγγελέα, η οποία το χαρακτήρισε ιδιαίτερα αποκαλυπτικό και απέρριψε το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου προσώπου. Έχω να σου πω βέβαια ότι η συναισθηματική φόρτιση στην αίθουσα ήταν και παραμένει έντονη. Εκεί βρίσκονται και οι τρεις γη της άτυχης γυναίκας, της Τζιν Χάνλον, παρακολούθησαν την αγόρευση της εισαγγελέως και μάλιστα ο ένας εξ αυτών έβαλε τα κλάματα ακούγοντας την αγόρευση της εισαγγελέως. Ακολουθούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το δικαστήριο θα αποσυρθεί για να πραγματοποιήσει, θα αποσυρθεί σε διάσκεψη για να αποφασίσει επί της ενοχής τιμή του κατηγορουμένου.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Αν αναζητάτε πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Μαθητές και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική, νομική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων και πληροφορική. Μάθετε για υποτροφίες, φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy.

0: Λοιπόν, εδώ και λίγες ώρες από χθες το βράδυ κυκλοφορεί ένα βίντεο που παρουσίασε ο Αντένα, ένα βίντεο που δείχνει πως ξεκίνησε η πυρκαγιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σαν 65χρονο και τον 12χρονο γιο του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο βίντεο αυτό καταγράφεται η έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκλήθηκε όταν ένας οδηγός πέταξε ένα αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Και το γνωρίζετε το κοκτέιλ, όταν τα ξερά χόρτα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, όπως έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η φωτιά επεκτάθηκε αστραπιαία, 2 μόλις λεπτά μετά τη ρήψη του τσιγάρου εμφανίζεται ο πρώτος καπνός. Είπαμε άνεμοι και τα ξερόχορτα, η φωτιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και μέσα σε ελάχιστο χρόνο το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε, φτάνοντας έως τη Λυτή, περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η αιστεία με τον τραγικό απολογισμό. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Κρήτης. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμιαντονάση, σας ευχαριστώ και σας ακροατές.
0: Το ανέφερα αυτό το περιστατικό ακριβώς επειδή κάθε φορά που συζητάμε λέμε πώς μπορεί κάτι πολύ μικρό, κάτι που φαίνεται πάρα πολύ μικρό, να εξελιχθεί σε μια τραγωδία όπως αυτή που είχαμε στο Ωραιόκαστρο, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Ακριβώς αυτό ήταν χαρακτηριστικό απόλυτα για να καταλάβει ο κόσμος το πώς μπορεί να εξελιχθεί από μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, από μια μικρή απροσεξία, η οποία δυστυχώς έχουμε μια νοοτροπία να λέμε δεν θα συμβεί σε μένα.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και θα σας πω και παρακάτω παραδείγματα τι γίνεται στην Κρήτη. Mm-hmm. Λοιπόν, και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε μια ασήμαντη αιστεία στην άκρη του δρόμου, λόγω ακριβώς των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και της καύσιμης ύλης που βρήκε από κάτω για να μπορέσει να δουλέψει και να επεκταθεί σύντομα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα δυστυχώς ήταν τραγικό και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς όλους μας, ότι θα πρέπει να μην υποτιμούμε καθόλου μα καθόλου τη φωτιά.
0: Μες.
1: Και να μην κάνουμε αυτή την περίοδο μα απολύτως καμία εργασία έξω στην φύση με γυμνή φλόγα. Μπορούμε να την κάνουμε αργότερα. Αυτό που μπορεί να φέρει το δευτερόλεπτο δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό για να το δει ο κόσμος. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι εμείς που υπηρετούμε στο σώμα αυτά τα γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς οι πολίτες όταν τα λέμε καμιά φορά δεν γίνομαστε και ιδιαίτερα πιστικοί. Αλλά τώρα καταγράφοντας το η κάμερα και...
0: Ναι, το βίντεο βοηθά για να καταλάβουμε το πόσο. Έτσι. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να έχουμε εξελίξει,
1: το
0: μπορούμε να ελέγξουμε σε καμιά περίπτωση. Θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα και αν έχετε στοιχεία ως πρόεδρος της Ένωσης για αυτά τα πρόσθημα, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φραγκιαδάκη, πέφτουν βροχή ακριβώς για αυτό που προαναφέρατε, για εργασία με γυμνή φλόγα που φαίνεται ότι στο νησί μας από την ημέρα που έχουμε την εφαρμογή της αντιπυρικής περίοδου μέχρι και τώρα που μιλάμε, μάλλον έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά.
1: Δυστυχώς για εμάς έχουμε αρκετά περιστατικά, δηλαδή στον αριθμό αυτή την ώρα φτάνουμε σχεδόν στα 8-9 περιστατικά στην περιφέρεια Κρήτης.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν είναι ακριβώς ότι χρησιμοποίησαν μόνο γυμνή φλόγα, άναν και εργασίες η οποία προκλήθηκε. Δηλαδή, να πω παράδειγμα, κόβοντας τα χόρτα με το χορτοκοφτικό, το οποίο
0: ναι,
1: όλοι μας δουλεύουμε έξω για να καθαρίσουμε τα χωράφια μας, τα οικόπεδά μας. Αυτό όταν χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχει ένα δίσκο εκεί το μηχάνημα το οποίο κόβει και χτυπήσει πάνω σε πέτρα,
0: ναι, μπορεί να δημιουργηθεί σπινθήρα,
1: το
0: ναι,
1: οποίο
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτό ακριβώς είχαμε το προηγούμενο διάστημα εδώ στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, περιστατικό τέτοιο το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά από αυτή την περίπτωση. Και μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή είχαμε, αλλά εγώ αναφέρομαι για τις τελευταίες τώρα 2 μήνες ουσιαστικά, Μάιο-Ιούνιο.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε εδώ στο Ηράκλειο, όπως επίσης είχαμε άλλο περιστατικό ο οποίος, γιατί το έχουμε παρουσιάσει ότι κάποιος πήγε να ψήσει με την ψηφιά του και η υπηρεσία, έτσι, κακή εντός παρένθεσης, έβαλε ένα μεγάλο πρόστιμο. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Διότι έκανε τη δουλειά του και εν συνεχεία πήγε και πέταξε τα κάρβουνα αυτά δίπλα σε κάβα απορριμμάτων και σε παλάμια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα ένας πολίτης εδώ στο Ηράκλειο άναψε ψησταριά. Το έκανε σε υπαίθριο χώρο. Το έκανε σε αυλή, το έκανε σε...
1: Φαντάζομαι πως ναι, αλλά εν συνεχεία.
0: Στη συνέχεια όμως, προφανώς, τα εναποθέτεις δίπλα στον κάδο απορριμμάτων.
1: Δίπλα στον κάδο απορριμμάτων που από ό,τι ενημέρωση είχα ότι υπήρχαν και καλάμια δίπλα σε ποτάμι. Αυτό είναι τραγικό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι ότι η υπηρεσία έβαλε πρόστιμο, διότι έχω δεχτεί ιστορία τηλεφωνημάτων, μα είναι δυνατόν να μην μπορούμε να ψήσουμε. Δεν είπε η υπηρεσία κάτι τέτοιο, αν και επαναλαμβάνω πάλι με προσοχή, έτσι, δεν σημαίνει ότι ανάβουμε οπουδήποτε φωτιά πάντοτε. Υπάρχει περιορισμένος χώρος, έτσι, στην αυγή μας μέσα τα λοιπά. Δεν πάμε σε ένα οικόπεδο μέσα, είτε καθαρισμένο είτε καθάριστο, να κάνουμε τέτοια δουλειά αυτή την περίοδο. Έτσι. Λοιπόν, επίσης το ανάλογο περιστατικό, έτσι, με πρόστιμο είχαμε στον νομό Χανίων και στον νομό Ρεθύμνου. Την προηγούμενη περίοδο, αυτή την περίοδο που διανύουμε, και κάνουμε πάλι μια έκκληση ότι θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που φέρνει το λεπτό δεν μπορεί να το φέρει ο χρόνος. Έχουμε αυτά παραδείγματα συνεχώς και στην Κρήτη επάνω, έχουμε το παράδειγμα της Ιεράπετρας, το παράδειγμα του Ρεθύμνου που καταστράφηκαν περιουσίες. Θα πρέπει λοιπόν να το καταλάβουν και να αποφύγουμε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Δεν χαλάσει ο κόσμος ότι θα κάνουμε μια εργασία μετά που θα περάσει η αντιπυρική περίοδο, προκειμένου να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας, τη ζωή μας, το βασικό πλούτο που υπάρχει, ό,τι έχει απομείνει πλέον. Λοιπόν, δυστυχώς όμως είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα μόνο πρόληψης, διότι έχουμε αναλωθεί σε μεγάλη κουβέντα για την πρόληψη. Είναι θέμα καινοτροπίας. Δηλαδή, ό,τι μέτρα και να πάρει για την πρόληψη, σαν το παράδειγμα που σας περιέγραψα προηγουμένως, τι μπορείς να κάνεις.
0: Με την ψησταριά λέτε.
1: Ακριβώς. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή, αφού είναι το αυτονόητο, πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα εγκυμονεί τεράστιο κίνδυνο να γίνει μια καταστροφή ανεπανάληπτη.
0: Λοιπόν, κύριε Φραγιαδάκη, φέτος μέχρι στιγμής, και μακάρι έτσι να κυλήσει ολόκληρο το καλοκαίρι, δεν έχουμε μεγάλες υπαίθριες πυρκαγιές. Έχουμε πολλά μικρά περιστατικά. Εσείς διαφωνείτε με τη λέξη μικρά. Λέτε ότι τα πιάνετε γρήγορα. Θα μπορούσαν δηλαδή να εξελιχθούν σε πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Σε καθημερινή βάση έχουμε αρκετά περιστατικά.
0: Αλλά η κινητοποίηση είναι άμεση και γρήγορη, και γι' αυτό τις πιάνετε προτού επεκταθούν και έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό ο κόσμος δεν βλέπει κάτι, δεν ακούει κάτι και λέει: μα πάτε, δεν υπάρχουν φωτιές. Φωτιές υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά τις πιάνουμε γρήγορα, διότι βοηθάει και ο καιρός και οι συνθήκες που επικρατούν. Και εδώ πάλι θέλω να σταθώ λίγο, διότι ήδη έχουμε ένα δείκτη ευθυνότητα σήμερα 3.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται θα είναι και αύριο, αλλά την Κυριακή φαίνεται ότι η ανέμη θα είναι έντονη και ενδεχομένως να αυξηθεί. Δηλαδή, οπότε θα πρέπει και εμείς οι πάντες να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να συνδράμουμε στην κατεύθυνση αυτή. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης να συνδράμει στην πρόληψη αυτή τη στιγμή είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Είχαμε όμως μια πολύ σοβαρή φωτιά στον Αγιάννη Χωστό εδώ στο Ηράκλειο πριν από λίγες μέρες, η οποία ευτυχώς περιορίστηκε σε πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Ήταν μια δύσκολη φωτιά μέσα στον αστικό ιστό σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θέλω λίγο να μας μιλήσετε για τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες αυτής της πυρκαγιάς, κύριε Φραγκεδάκη.
1: Η υπηρεσία, κυρία Σεμιανάκη, ειδοποιήθηκε άμεσα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Όμως το περιστατικό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, το γεγονός ότι η καύσιμη ύλη, η οποία είχε, ήταν τεράστια. Ήταν μια επιχείρηση, η οποία ό,τι υλικό υπήρχε μέσα ήταν εφλεκτό από πλαστικό, χαρτί και ξύλο. Με ό,τι αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Και από την άλλη, το γεγονός της πρόσβασης της επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Επίσης υπήρχε και για την κατάσταση, αλλά πολύ περισσότερο και για την διάσωση που χρειάστηκε να γίνει, διότι στο σημείο δεν μπορούσε να επιχειρήσει γερανοφόρο όχημα. Ευτυχώς οι συνθήκες και ο σχεδιασμός που έκαναν οι συνάδελφοι μπόρεσαν να κατεβάσουν όλο τον κόσμο μέσα από τα σπίτια τους, από τις κλίμακες των σπιτιών, από τις σκάλες των σπιτιών, και δεν χρειάστηκε, διότι υπήρχε πρόβλημα στενότητας του χώρου προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί οτιδήποτε εκεί, για να μπορέσει να κατεβεί ο κόσμος με
0: ασφάλεια,
1: για να το φόρο όχημα της υπηρεσίας. Και το θερμικό φορτίο το οποίο ανεπτύχθη ήταν πάρα πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι τα πρώτα διάστημα να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στην αντιμετώπιση του. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάστηκε και αποφασίστηκε και σωστά η επέμβαση του εναερίου μέσου, που ουσιαστικά μετέφερε νερό από αέρα, που χρησιμοποιώντας το αυτό καταφέραμε να ρίξουμε το θερμικό φορτίο και να μπορεί να προσεγγίσουν καλύτερα και συντομότερα οι συνάδελφοι στην αιστεία της πυρκαγιάς και να την περιορίσουν.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Είχαμε ζημιές, πολύ σοβαρές ζημιές και σε σπίτια. Είπατε για την κένωση για κάποιους ανθρώπους που χρειάστηκε να μεταφερθούν.
1: Ακριβώς, και ήταν η καθοριστική και η συνδρομή, και οφείλουμε να τα αναφέρουμε όλα, και η συνδρομή πρώτον των πολιτών που ήταν εκεί, που βοήθησαν τους συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Με κάθε τρόπο ο καθένας και βοηθούσε. Ήταν όμως καθοριστική η συνδρομή εθελοντών, ομάδας που μπορούσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα και έγκαιρα όλες οι υπηρεσίες οι εμπλεκόμενες, το ΕΚΑΡ, η αστυνομία, αλλά πολύ περισσότερο η πολιτική προστασία του Δήμου, το Δήμον του Ηρακλείου, του Σιωσονήσου και του Μαλεβιζίου, η περιφέρεια Κρήτης, που έστειλαν υδροφόρες στο σημείο που και έτσι υπήρχε, διότι και, ενώ υπήρχε βέβαια νερό και εκεί, αλλά καταλαβαίνετε εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν οι ποσότητες που χρειαζόταν, ήταν τεράστιες, οπότε απαιτούνταν να μεταφερθεί και νερό, δεν περιμένα μόνο τα υδροστρέμια τα οποία υπήρχαν στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι όλο αυτό για να γίνει ένα αίσιο, να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα, είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, έτσι, που δόξα τω Θεώ στο συγκεκριμένο περιστατικό έγιναν. Βοήθησε ο σχεδιασμός, δούλεψαν όλες οι υπηρεσίες και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε.
0: Μακάρι να είναι το τελευταίο σοβαρό. Μακάρι να είναι το τελευταίο σοβαρό περιστατικό για το καλοκαίρι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία.
1: Το ευχόμαστε, κυρία Σιμιαντονάκη, και εμείς αυτό.
0: Ναι.
1: Μακάρι να είναι αυτό. Η συναδέλφη υπηρεσία το σχεδίο όλο το προηγούμενο διάστημα, είτε ήταν αυτό επιχείρηση στη βιομηχανική, είτε είναι δασικές πυρκαγιές. Είναι εκπαιδευμένοι, δίνουν όλο τους τον εαυτό προκειμένου να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε περιστατικό έτσι εκδηλωθεί, και προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε δίπλα στον πολίτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκεδάκη. Καλό σας μεσημέρι και εσείς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Καράβι το φεγγάρι.
4: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστυράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστυράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστυρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου.
7: Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σιγά τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, έχω διάφορα μηνύματα αναφορικά με το περιστατικό που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Φραγκιαδάκης για την ψήσταριά που έκανε, λέει, τη δουλειά του και μετά πήγε και πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων δίπλα σε καλάμια. Συμβαίνουν αυτά και είναι και το θέμα τώρα. Δεν είναι μόνο τα πρόστιμα, είναι λίγο και τι έχουμε και στο κεφάλι μας έτσι όταν κάνουμε τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης. Είναι γνώριμος της εκπομπής. Έχασε τη σύζυγό του στην τραγωδία των Τεμπών. Να μας πει τι γίνεται με αυτή τη δίκη, η οποία ξεκίνησε. Συνεχίζεται την προσεχή Δευτέρα, η δίκη για τους 57 νεκρούς. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι σε όλους. Νομίζω είμαστε στη μέση βέβαια του καλοκαιριού, αλλά έχει ακόμα ο κόσμος αρκετό χρόνο μπροστά του να μπορέσει να ξεκουραστεί. Παρ' όλα αυτά τα Τέμπη βλέπουμε ότι συνεχίζουν και είναι στην επικαιρότητα και είναι ένα κομμάτι που αφορά όλη την ελληνική πολιτεία.
0: Θα ήθελα λίγο, επειδή εσείς είστε μέσα στα πράγματα, είστε στην αίθουσα, παρακολουθείτε. Θα ήθελα, επειδή αυτή η ιστορία το γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζουν και οι ακροατές μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ με αυτές τις απίστευτες πληροφορίες από τη μέρα της τραγωδίας, από τη νύχτα μάλλον της τραγωδίας, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Θέλω απλά και κατανοητά να μας εξηγήσετε τι προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και τι αναμένουμε από τη Δευτέρα, γιατί διαβάσαμε πολλά για τη διακοπή, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τι ακριβώς συνέβη, αλλά πολύ συνοπτικά για να καταλάβουμε όλοι.
1: Είμαστε στο στάδιο από τη στιγμή που έχουν τελειώσει τα διαπιστευτήρια και των κατηγορουμένων αλλά και των υποστηριζόντων την κατηγορία με το OK που έδωσε η ΕΔΡΑ για το δημόσιο το οποίο παρουσιάστηκε να είναι υποστηρίζοντας την κατηγορία μόνο στους 4 σταθμάρχες και όχι στους υπολείπους, διότι θεωρητικά λέει ότι έχει βλαφτεί το ελληνικό δημόσιο. Από εκεί και πέρα γίνονται τα υπόλοιπα αιτήματα όσον αφορά το κατηγορητήριο, δηλαδή ποιες είναι οι αντιρρήσεις όσον αφορά το κλητήριο θέσπισμα που έχουμε όλοι στα χέρια μας. Βεβαιωθήκαν δηλαδή οι κατηγορούμενοι, βεβαιωθήκαν οι υποστηρίζοντες την κατηγορία και τώρα πάμε να δούμε τι αντιρρήσεις υπάρχουν για το κλητήριο θέσπισμα. Υπήρχαν περίπου 4-5 ακροαματικές και έπρεπε να τοποθετηθούμε εμείς για τις αντιρρήσεις που έχουμε, ούτως ώστε να γίνει μια πρόταση από την εισαγγελέα για να τοποθετηθούν και οι κατηγορούμενοι.
0: Ναι.
1: Εμένα με εξέπληξε θετικά το θέμα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν στις 4 ακροματικές ότι πολλοί από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορίας τοποθετήθηκαν σε αυτό που εδώ και 40 μήνες αναφέρω, τον ενδεχόμενο δώρο στην ανθρωποκτονία για τους φορείς που είχαν την υποχρέωση να μεταφέρουν ασφαλείς στους ανθρώπους στον προορισμό τους και δεν το πράξανε, που είναι πάνω από την Εργοσέ. Και λέω με εξέπληξε, διότι οι καταγγελίες γίνονται στα πρώτα στάδια στην προδικασία λοιπόν και αυτά δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα. Απλά λέγαμε ότι είναι η διατάραξη των κοινωνιών και φταίνε κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε ότι πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες υπήρχε αυτή η υποστήριξη κατηγορίας για το θέμα του ενδεχόμενου δώρου στην ανθρωποκτονία και οπωσδήποτε να πει η Χελένη Τρέν, γιατί η Χελένη Τρέν, τα δύο πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι μόνο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, το οποίο είναι πλημέλημα, ενώ έβαζαν τα σάπια τρένα για να μεταφέρουν τους ανθρώπους. Πάνω σε αυτό που τοποθετήθηκε η εισαγγελέα, προτάσεις που γίνανε από την μεριά τη δική μας και τοποθετήθηκε η πρόταση της εισαγγελέας ήταν ότι είναι αβάσιμα όλα αυτά που ζητάμε, διότι το κλητήριο θέσπισμα είναι ορθότατο και έχει τα ονόματα του κατηγορουμένων και τα αφημί τους. Λίγο βέβαια τραγελαφικό είναι αυτό που ακούστηκε και λέει ότι έχει βεβαιωθεί από διατάξεις, βουλεύματα μέσα από την προδικασία από τον ειδικό εφετή ανακριτή, από τον Λάμπρο Τσόκα, τον προστάμενο εισαγγελέα εφετών που υπέγραψε το σχέδιο της διώξης και από την πρόεδρο Λιάνου, ώστε να ολοκληρωθεί το κλητήριο θέσπισμα από το εφετείο. Αυτά λοιπόν θα υποστηρίξουμε εμείς βέβαια από τις θέσεις μας, είμαστε σε αυτό το στάδιο ακριβώς και χθες και συγγνώμη την Τρίτη και την Τετάρτη που είχαμε ακροματική διαδικασία πάνω σε αυτό το θέμα. Την πρώτη μέρα βέβαια τοποθετήθηκαν κάποιοι από τους δικηγόρους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λόγω της άρσης ηλίας που είχε τεθεί στο κοινοβούλιο
0: άργησε να έρθει.
1: Ναι, έθεσε θέμα ότι θα καταθέσει την Τετάρτη και έτσι το δικαστήριο αφού ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα, την Τρίτη δηλαδή, διέκοψε για την Τετάρτη και επειδή πάλι η κυρία Κωνσταντοπούλου καθυστέρησε στο να έρθει στη Λάρισα είχε πάρει περίπου μια μισή ώρα καθυστέρηση από το ξεκίνημά της. Την ώρα όμως στις περίπου 12 η ώρα, θυμάμαι καλά που ήμουν και εγώ μέσα στην αίθουσα και ξεκίνησε να ζητήθηκε, δόθηκε ο λόγος στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάποιος κατηγορούμενος αναφέρθηκε στο ότι δεν έχει δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει, δεν μπορεί να, οικονομικά να το πληρώνει και δημιουργήθηκε ένα θέμα μέσα στο δικαστήριο. Ναι. Υπάρχουν εκπρόσωποι νομικοί, είτε από τη δική μας πλευρά είτε από τον κατηγορούμενο, τότε πρέπει να γίνει διακοπή του δικαστηρίου μέχρι
0: το και να διορίσει το δικαστήριο κάποιον δικηγόρο για τον
1: κυρία Κωνσταντοπούλου βέβαια τοποθετήθηκε και είπε ότι άμεσα θα μπορούσε η έδρα να ορίσει ένα δικηγόρο. Και ο δικηγόρος βέβαια που εκπροσωπούσε μέχρι εκείνη τώρα το κατηγορούμενο είπε ότι, ότι θα χρειαστεί να έρθω πάλι τη Δευτέρα για να δηλώσω ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω και τον κατηγορούμενο και έγινε μια προστριβή από αυτού. Έγινε και μια προστριβή μεταξύ και συγγενών αλλά και δικηγόρων που εκπροσωπούν τους συγγενείς, διότι όλη αυτή η καθυστέρηση τονώνει την ένταση, δημιουργεί εντάσεις, τονώνει τα νεύρα. Και ενώ πρέπει να συνεχίσει η εξέλιξη της ακροματικής, τελικά φτάνουμε στο σημείο να μαλώνουμε μεταξύ μας, πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει.
0: Αυτό είναι αυτό, ακριβώς αυτό το γεγονός. Εμείς ξέρετε τι θα περιμέναμε. Τώρα βέβαια έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά από εκείνη τη μαύρη νύχτα, κύριε Κωνσταντινίδη, και έχουν εμπλακεί πολλές παράμετροι μέσα σε αυτή την τραγωδία. Εμείς θα περιμέναμε μια κοινή στάση από τους συγγενείς των θυμάτων, να έχουν μία πολύ συγκεκριμένη γραμμή και να κινούνται όλοι μαζί. Αντιθέτως, και θα πω τα τελευταία δύο χρόνια, βλέπουμε ότι έχουν διαφοροποιηθεί, έχετε διαφοροποιηθεί μεταξύ σας.
1: Στο σημείο που φτάσαμε, όντως θα έπρεπε να έχουμε κατασταλάξει γενικά και για το θέμα του κατηγορουμένου και ποιους θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να ήταν στο κριτήριο θέσπισμα και το θέμα των κατηγοριών. Θα ενημερώσω τον κόσμο ότι όλο τον Ιούλιο θα έχουμε τρεις μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη δικασίμους. Mm-hmm. Οπότε θα είναι αρκετές ημέρες μέσα στον Ιούλιο. Μετά τον Αύγουστο θα διακόψει τα δικαστήρια και θα ξαναρχίσουμε το Σεπτέμβριο. Αυτό που έχει σημασία και το οποίο θα ξεκαθαρίσουμε στην επόμενη ακροαματική είναι ακριβώς αυτό που είπατε, κυρία Σημειωτονάκη, δηλαδή. Μέχρι και το 31ο πρόσωπο η κατηγορία είναι διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών, που είναι βέβαια κακούργημα, αλλά είναι για ένα συμβάν. Ναι. Μέχρι το 31ο πρόσωπο, που είναι πριν από την Τζιαπαρίκου, είναι ορθό το κατηγορητήριο. Είναι μέχρι υπάλληλοι του ΟΣΕ, αυτοί που ήταν στην Βάρδια, και οι 16 άτομα της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη σύμβαση στα 17 και είναι κατηγορούμενοι και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύνολο είναι 31 τα πρόσωπα. Αυτοί δεν μπορέσαν να ολοκληρώσουν τις συμβάσεις και είχαν στιγμιαία ευθύνη, οπότε κάναν διατάραξη. Άρα λοιπόν σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και μάλιστα, οι κατηγορούμενοι, θεωρώ, οι οποίοι βέβαια θα υπερασπιστούν στην αποδεικτική διαδικασία, και εμείς υποστηρίζοντας την κατηγορία. Άρα αυτό που θα τεθεί τη Δευτέρα, τουλάχιστον από μένα προσωπικά και από την οικογένειά μου, είναι ακριβώς αυτό. Από τη στιγμή που συμφωνούμε στα 31 πρόσωπα, θα μπορεί να συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία με το συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφωνίες. Και αυτά βέβαια που ισχυρίζομαι εγώ και έχω κάνει τις αντίστοιχες καταγγελίες σε όλη την προδικασία, αλλά και αυτά που τελικά τεθήκανε στην έδρα πριν από 5 ακροαματικές. Άρα λοιπόν, πού διαφωνούμε στον ενδεχόμενο δώρο στην ανθρωποκτονία, για ποιους, για αυτούς και για αυτούς. Επίσης υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφωνία. Δύο είναι διαφωνίες οι προσωπικές μου με τον ειδικό έφετα ανακριτή. Πρώτον, δεν έχει τον ενδεχόμενο δώρο στην ανθρωποκτονία, ενώ έχουν καταγγελθεί και έχουν και έχει μηνύσει στα χέρια του, τις οποίες δεν έχει αρχιοθετήσει. Άρα θα επικαλεστούμε και αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε 28 ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αίτιο θανάτου, ούτε κατηγορούμενος. Και αυτό θα είναι πολύ δύσκολο, διότι άμα θα συνεχίσει η δίκη και φτάσουμε σε μια απόφαση την οποία πρέπει να τη σεβαστούν όλοι, όταν θα κατηγορηθούν αυτοί οι άνθρωποι θα πούνε εμείς κάναμε διατάραξη, δεν σκοτώσαμε ανθρώπους που ήταν ζωντανοί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τα δύο θέματα αυτά, για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επαναλαμβάνω, για αυτούς που είναι πάνω από την ΕΡΓΟΣΕ, δηλαδή υπαλλήλους αυστηρά υψηλά ιστάμενος του ΟΣΕ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου και η Hellenic Train μπορούσαν και όφυλαν να σταματήσουν το σιδηρόδρομο όταν συνέτρεχαν λόγοι επισφάλειας.
0: Σε αυτό δεν συμφωνείτε όλοι οι συγγενείς, σε αυτά τα πέντε πρόσωπα και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, στο ενδεχόμενο δόλο σε ανθρωποκτονία?
1: Πολλοί από τους υποστηρίζουν την κατηγορία, θέλουν να ξεκινήσει η διαδικασία και να προχωρήσει η αποδεικτική και αργότερα, αν και εφόσον φανεί, τότε. Αυτό όμως είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Δεν είναι μόνο ένα το θέμα, είναι δύο τα θέματα. Είναι και 28 άνθρωποι που δεν έχουν αίτιο θανάτου και κατηγορούμενοι. Άρα λοιπόν, για τα, τουλάχιστον για τα πρόσωπα που είναι στο κριτήριο θέσπισμα και για τα υπόλοιπα πάλι που θα βερθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν γνώστες και οι γενικοί γραμματείς και οι υπουργοί και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η υπόθεση στον Άριο Πάγο για την υπόθεση Καραμαλή μαζί με τους γενικούς γραμματείς που εσκεμμένα ο ειδικός ευαίσθητος ανακριτής τους έστειλε στον Άριο Πάγο για να πέσουν τα παλακά, είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος και για μόνο σε μικρό χρονικό διάστημα από το 22 μέχρι το 23. Αυτή ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και η πλειοψηφία την ψήφισε και έτσι στάθηκε ο Καραμαλής μόνο για παράβαση καθήκοντος. Δεν Μάλιστα. είχε κάνει προσλήψεις προσωπικού ως όφιλε και δεν υπήρχε τις υποδομές ως πάλι όφιλε για να κάνει, αλλά θεωρείται ότι έγινε παράβαση καθήκοντος. Εδώ όμως δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο έχει υπογράψει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αγγελός Καραμαλής το 2019, όταν πήρε στα χέρια του και έδωσε δύο παράνομες παρατάσεις για την ολοκλήρωση της σύμβασης 717, την υπέγραψε με τα χέρια του και τελικά δεν ολοκληρώθηκαν όλα αυτά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα που έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις. Άρα πρέπει ο έλεγχος για τον Καραμαλή θα πρέπει να γίνει από το 19 και όχι από το 22, διότι έχει πράξει και διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών με αυτό που υπέγραψε, αλλά και ανθρωποκτονία τουλάχιστον από ενδεχόμενο δόλο. Αυτά λοιπόν θα καταδυθούν και τις επόμενες μέρες στον Άριο Πάγο. Τα υπόλοιπα πέντε πρόσωπα που είναι τα δύο πρόσωπα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Πατιαβός και Λεβετζή, διευθυντικά στελέχη, ή Τσιαπαρίκου που ήταν πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Σιδηροδρόμων, και τα δύο πρόσωπα της Hellenic Train που είναι για αμέλεια, θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθούν ή θα ξαναπάει, δεν το ξέρω δικονομικά πώς είναι, θα ξαναπάει στην ανάκριση, θα το ορίσει το ίδιο το Προεδρείο. Αυτό θα είναι το αίτημά μας βέβαια τις επόμενες δικασίμους, για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, όπως βέβαια και για τους 28 ανθρώπους που έχουν, είπαμε, δεν έχουν αιτία θανάτου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό από Δευτέρα όλα αυτά τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, κύριε Κωνσταντινίδη. Και είπατε ότι έχουμε δικάσιμους και μέσα στον Ιούλιο και η διακοπή είναι για τον Αύγουστο και ξανά τον Σεπτέμβριο. Με τους ρυθμούς που κινείται η όλη διαδικασία, με τις διακοπές που, εντάξει, συμβαίνει βεβαίως σε τέτοιες δίκες, αισιοδοξείτε? Δηλαδή θα διαρκέσει πάρα πολύ? Το θέμα βέβαια είναι να διαρκέσει όσο διαρκέσει, αλλά τουλάχιστον να βγει το αποτέλεσμα που θέλετε και που περιμένετε. Και αυτή η δίκη, πρέπει να το πούμε, ότι πρέπει να περάσει ένα διπλό τεστ, δηλαδή και να αποδώσει δικαιοσύνη αυτό το δικαστήριο και να πείσει ότι λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μάλλον πολιτική παρέμβαση, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Κρατική είναι η παρέμβαση, αν αυτό λέτε, δεν είναι απλά πολιτική. Βέβαια δεν επηρεάζει τόσο πολύ το πρώην ΣΥΡΙΖΑ και την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν και θα πρέπει να είναι εμπλεκόμενη και αυτή. Για να το πάμε, να το ξεκινήσουμε από εκεί που το σταματήσαμε.
0: Και λίγο σύντομα, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας, θα σας παρακαλέσω έτσι να κλείσετε με αυτό το συμπέρασμα.
1: Οι παρεμβάσεις λοιπόν που γίνονται, αυτό είναι σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό και η κυρία Κωνσταντοπούλου προχθές που ήρθε, ήθελε να καταθέσει ένα στοιχείο, δεν ξέρω αν προλάβα να το καταθέσει, που έχει σχέση ότι από 6 Μαρτίου του 26, δηλαδή 23 Μαρτίου ξεκίνησε η δίκη, ήρθε εντολή από το Μαξίμου σε τρία υπουργεία, ούτως ώστε το δημόσιο να έρθει και να δηλώσει υποστήριξη κατηγορία στο θέμα στα Τέμπη. Το δημόσιο απάντησε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί δεν έχει τη δικογραφία, και τελικά υπήρχε η επιμονή αυτή και το είδαμε ότι τον τελευταίο μήνα υπήρχε υποστήριξη κατηγορία. Αν λοιπόν όλοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο, και οι δικαστές και όλες οι δίκες που γίνονται για τα Τέμπη, γι' αυτό βλέπουμε ότι έρχονται στα έσχατα και διακόπτονται, αναβάλλονται πλήρως. Μέχρι τώρα τρεις δίκες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η εξέλιξη. Όμως αυτό που είπαμε για τον ενδεχόμενο δόλο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι δεν θα δώσουμε πάτημα στο Προεδρείο, στην έδρα, για να πει ότι θα πάει σε ενδεχόμενο δόλο, διότι δικονομικά πρέπει η δίκη να πάει σε άλλη πόλη.
0: Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να πάει σε άλλη πόλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αλλάζουν όλα από φέτος τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, καθώς για πρώτη φορά θα είναι προσυμπληρωμένες με τη διαδικασία να περνά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της ανακρίτριας Ιακλείου βρίσκεται αυτή την ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται για επίθεση σε βάρος του 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Σφόδρια πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκαν οι γραμματείς των 7 αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, ανάμεσά τους και της Κρήτης, Μαρία Κοζηράκη. Γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις εντάσσονται στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΔΕ. Στόχος η καταγραφή κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυξημένα εμφανίζονται τα ενοίκια κατοικίων στην Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το Λασίθι να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο και το Ηράκλειο να ακολουθεί με οριακά μικρότερη αύξηση. Δόθηκε στην κυκλοφορία μικρό τμήμα του νέου ΒΟΑΚ από Νεάπολη έως Άγιο Νικόλαο. Στην τελική ευθείαση έρχεται σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον, καθώς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου αναμένεται να εκδώσει την απόφαση του για τον 55χρονο κατηγορούμενο. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή kriti.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης της επιβατικής κίνησης έκλεισε το πρώτο μισό του 2026 για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Αρημενάρχης, ο Ιούνιος αποδείχτηκε ιδιαίτερα δυναμικός μήνας. Σφόδρες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Δήμου Φεστού να αναθέσει σε ιδιότητα την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων. Αλλάζουν όλα από φέτος τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, καθώς για πρώτη φορά θα είναι προσυμπληρωμένες με τη διαδικασία να περνά στην ΑΔΕ μετά τη μεταφορά του ΠΚΠ. Έντονο προβληματισμό προκαλεί η αύξηση των σοβαρών περιστατικών βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης και τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα εφαρμόζει η πυροσβεστική, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αντιπυρική περίοδος. Πρέπει να προσέχουμε, όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των πυροσβεστών Κρήτης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή. Σε συνολική αναμόρφωση του νόμου που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών εδώ και σχεδόν ένα αιώνα στις πολυκατοικίες, προωθεί η κυβέρνηση. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις εντάσσονται στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΔΕ με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στην τελική της φάση βρίσκεται η δίκη για την δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον 17 χρόνια μετά το θάνατό της. Σημαντική εξέλιξη για την επαγγελματική εκπαίδευση στη Χερσόνησο αποτελεί η ίδρυση νέου ημερήσιου ΕΠΑΛ στις Γούρνες Παιδιάδος. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Με εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης της επιβατικής κίνησης έκλεισε το πρώτο μισό του 2026 για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Αρημενάρχης Ηρακλείου, ο Ιούνιος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυναμικός μήνας. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Με θετικό πρόσημο, στη συνολική επιβατική κίνηση ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε ο αερολιμενάρχης κ. Ιάκωβος Ουρανός, ο συνολικός αριθμός των επιβατών που διακινήθηκαν τον Ιούνιο ξεπέρασε το 1.400.000, καταγράφοντας αύξηση περίπου 2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η άνοδος αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε αφήξεις εξωτερικού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12.141 επιβάτες. Αντίθετα, η κίνηση εσωτερικού σημείωσε οριακή πτώση της τάξης του 1,5%. Η ημέρα με τη μεγαλύτερη αεροπορική κίνηση για τον Ιούνιο ήταν η Κυριακή 28 Ιουνίου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν 361 κινήσεις αεροσκαφών και διακινήθηκαν συνολικά 62.000 επιβάτες. Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν με διαφορά την πρωτοκαθεδρία στις αφήξεις εξωτερικού για το Ηράκλειο. Ακολουθούν Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία και Ισραήλ. Σε επίπεδο εξαμήνου, η συνολική επιβατική κίνηση παρουσίασε αύξηση σχεδόν 6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

0: με τον συνολικό αριθμό των διακινητών των επιβατών να φτάνει σχεδόν τα 3,5 εκατομμύρια. Ωστόσο, όπως έχει μεταδώσει το Ραδιοκρήτη, η φετινή σεζόν στο νησί εξελίσσεται με δύο τελείως διαφορετικές ταχύτητες. Απ' τη μία πλευρά, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια πετάει, απ' την άλλη όμως, οι επαγγελματίες του νησιού κάνουν λόγο για μία από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών όσον αφορά στην κατανάλωση. Σύμφωνα μάλιστα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κυριάκο Κότσογλου, από το 2023 μέχρι το 2025 τα χρήματα που άφησαν οι τουρίστες στα μαγαζιά της Κρήτης, δηλαδή στην τοπική αγορά, ήταν μειωμένα κατά 30%, δηλαδή περίπου 1 δις ευρώ.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αρρωγημενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό. Κύριε Αρρωγημενάρχα, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Δυναμικά λοιπόν το αεροδρόμιο Ηρακλείου υποδέχεται τους επιβάτες. Πήγαμε καλά το πρώτο εξάμηνο, κύριε Ουρανέ, σύμφωνα με τα στοιχεία?
2: Το πρώτο εξάμηνο έχει κινηθεί ανωδικά σε σχέση με το 2025, που να θυμίσουμε ότι ήταν μια χρονιά ρεκόρ, υπερβήκαμε τα 10 εκατομμύρια επιβάτες το 2025. Το 2026 λοιπόν, τώρα στο πρώτο εξάμηνο, μπορούμε να δούμε μια αύξηση της τάξης του κοντά στο 6%, τη συνολική κίνηση, δηλαδή κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Και στις αφήξεις εξωτερικού που ενδιαφέρουν και όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού, έχουμε πλησιάσει το 1,5 εκατομμύριο αφήξεις, με μια αύξηση 7%.
1: Πολύ σημαντική αυτή η αύξηση. Τώρα που είμαστε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, έχει περάσει ο Ιούνιος, τι δείχνουν τα στοιχεία, κύριε Αρρωγημενάρχα?
2: Εντάξει, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι οι μήνες οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση, δηλαδή αν πούμε ότι τώρα στον Ιούνιο φτάσαμε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο διακινούμενους επιβάτες, Ιούλιο και Αύγουστο και πέρυσι ας πούμε πάμε κοντά στα 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Οπότε το αεροδρόμιο δοκιμάζεται, να το πούμε αυτό, βλέπουμε αίθουσες οι οποίες είναι κατάμεστες με κόσμο. Κάποιες ώρες δεν έχει καθίσματα να κάτσει, είναι κατασκευασμένο όπως έχουμε ξαναπεί για πολύ μικρότερη κίνηση, οπότε κάνουμε εδώ αγώνα δρόμου για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε, γιατί η εναλλακτική λύση του να μην δεχόμαστε πτήσεις σίγουρα δεν είναι δεδειγμένη και για τον τουρισμό.
1: Άρα, εάν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς η επιβατική κίνηση, κύριε Ουρανέ, βλέπετε να ξεπερνάμε και το ποσοστά του 2025. Θα το αντέξουμε αυτό, δηλαδή, πώς το βλέπετε?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα και ίσως και λίγο παραπάνω. Ναι, αυτό είναι η πρόβλεψη δική μου. Ναι. Από ό,τι φαίνεται με τις ενδείξεις που έχουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Δήμου Φεστού να αναθέσει σε ιδιότητα την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, την οποία καταγγέλει ευθέως ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Δαφερμπάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Η Φύελλα Αντιδράσεων λοιπόν πυροδοτεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής Φεστού να αναθέσει σε ιδιότητα την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων για 2 χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης για 1 έτος, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και με την προαίρεση 3.844.000 ευρώ. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου καταγγέλει ευθέως ότι θα διατεθεί πάνω από 1.250.000 ευρώ ανά έτος για τις 2 από τις 3 δημοτικές ενότητες του Δήμου Φεστού και συγκεκριμένα των Μυρών και του Τυμπακίου, και ζητά να έρθει στη δημοσιότητα, εάν και εφόσον φυσικά υπάρχει, την κριτική μελέτη η οποία θα μπορεί να επιβεβαιώσει ότι είναι αυτή η πιο οικονομική, η προκρινόμενη επιλογή της εμπλοκής του ιδιώτη στην καθαριότητα σε σχέση με την άσκηση των υπηρεσιών καθαριότητας από το Δήμο Φεστού με τη συνθήκη της πλήρους τελέχωσης και άρτιο εξοπλισμό. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι προφανώς δεν υπάρχει καμία τέτοια μελέτη και σημειώνουν με νόημα ότι έχει αφαιρεθεί εντέχνως από τον νόμο η υποχρέωση που είχε η αναθέτουσα αρχή να συγκρίνει τα κόστη. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν το γεγονός ότι ένας μετά τον άλλο οι Δήμοι παραδίδονται σε ιδιώτες εργολάβους και δυστυχώς το ίδιο μοτίβο και ο Δήμος Φεστού παρακολουθεί αδρανής όλα αυτά τα χρόνια την υποβάθμιση της υπηρεσίας καθαριότητας και τώρα ξαφνικά ανακαλύπτει τη μαγική λύση της ανάθεσης της υπηρεσίας σε σε εργολάβο, μετακυλίοντας πρόσθετο οικονομικό βάρος στα συνήθη υποζύγια που δεν είναι άλλα από τους δημότες. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ηρακλείου δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος με τις μεθοδεύσεις αυτές και ζητά για μια ακόμα φορά τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας. Παράλληλα, καταγγέλει

0: Αυτή και μόνο, όπως τονίζει η φράση, απεικονίζει την πραγματικότητα που πλέον έχει διαμορφωθεί στην αυτοδιοίκηση, δυστυχώς σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Γιαλοδάκη. Κύριε Γιαλοδάκη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ, κύριε Μαθόγη.
1: Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ τα επιχειρήματα, εν πάση περιπτώσει, για την νέα μεταρρύθμιση του Δήμου Φεστού για την καθαριότητα. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
2: Ναι, κοιτάξτε, όπως γράψαμε στην ανακοίνωσή μας, αυτό είστε σε μια συνέχεια. Προφανώς εσείς είστε ενήμεροι για το Ηράκλειο, ότι έχει προχωρήσει στην ανάθεση μέρους της καθαριότητας έργου λάβου. Αυτό είναι το ένα με το ένα μετά τον άλλο Δήμο, όπως γράφουμε τα τελευταία χρόνια. Παραδίδονται σε ιδιωτικές εταιρείες οι υπηρεσίες καθαριότητας, όμως αυτό δεν έγινε ξαφνικά. Αυτό είναι, όπως αναφέρομαι, μεθοδευμένο. Δηλαδή, στείνεται έντεχνα τα τελευταία 15 χρόνια, μπορώ να πω. Με την φυγή λόγω μνημονίων αρκετών συνταξιοδότηση, με την μη αναπλήρωσή του, με τη δυσκολία προσλήψεων και με την, όλη την, αυτή τη σχέδια που υπάρχει για τον κανόνα 1:1 για τις προσλήψεις στο δημόσιο, για το κατά την άποψή μας έπρεπε να εξαιρεθεί η αυτοδιοίκηση από τον κανόνα 1:1, γιατί έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις με μηδέν αντικαταστάσεις σχεδόν, μάλλον με ελάχιστες το ποσοστά. Ειδικά στην περιφέρεια, έχει απεμαχθεί εντελώς από προσωπικό οι υπηρεσίες όλες, αλλά η εθνή του δώρα, ας πούμε, η καθαριότητα είναι εντελώς υποστελεχωμένες. Με αποτέλεσμα, οι δήμαρχοι αυτή τη στιγμή μας λένε ότι, ξέρετε, εγώ έχω κολλημένα τα χέρια, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν έχω προσωπικό να βγάλω την καθαριότητα, οπότε αναγκάζομαι να το δίνω στον ιδιώτη. Αλλά φυσικά με πολλαπλάσιο κόστος. Γιατί παλιότερα τουλάχιστον ο νόμος είχε την υποχρέωση να γίνεται μια συγκριτική μελέτη πόσο κοστίζει η διαχείριση αυτοδήμου και πόσο κοστίζει τον ιδιώτη, και οπότε ήταν μια σύσταση και τεκμηριωμένη έκθεση. Λέμε, αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρχε στις υποχρεώσεις της αναθέτησης αρχής, οπότε δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσουν. Άρα έχουμε μια υπηρεσία πλέον απαξιωμένη. Και ο μονόδρομος είναι η ανάπτυξη εργολάβου. Το είδαμε και το παράδειγμα στο Ηράκλειο, γιατί όλος ο κόσμος διαφευγήσει με την κατάσταση στο Ηράκλειο, οπότε είναι σαν λύση, ας πούμε, ευρανοκατεφέστατη, ας πούμε, η ανάπτυξη ιδιώτης, όταν δεν μπορεί ο Δήμος να την κάνει. Αυτά εμείς φυσικά δεν μπορούσαμε να τα φιλητέρωμε όλα αυτά τα χρόνια, και εμείς η Ομοσπονδία σε κάθε δράση, σε κάθε ανακοίνωση που κάναμε, το είχαμε αναφέρει, το αναφέραμε. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Είχαν φτάσει σε σημείο πλέον οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να παίρνουν τις αδειές τους, ούτε τα ρεπόρτ. Έχουμε συναντέλφους, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες καθαριότητας που έχουν 100 μέρες άδεια συσσωρευμένοι που δεν μπορούν να πάρουν, δεν μπορούν να πάρουν ρεπόρτ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν με μαθηματική ακρίβεια, εδώ και τα κόστη είναι τεράστια. Δηλαδή, δεν ξέρω με ποια λογική εγκρίνονται αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και αν υπάρχει πραγματικά μια τεκμηρίωση στα αυτά τα κόστη, μιλάμε τώρα για το Δήμο Φεστού για 2-1 χρόνια. Ναι. Το κόστος είναι 2,5 περίπου εκατομμύρια με το ΦΠΑ και με προαίρεση των 1 χρόνο φτάνει κοντά στα 4 εκατομμύρια. Μιλάμε για πάνω από 1,250 το χρόνο. Για τις δύο δημοτικές ενότητες Μυρών και την Πακή, που είναι και μεγαλύτερες βέβαια, η δημοτική ενότητα Ζαρό θα παραμείνει στο Δήμο. Ναι. Με το όποιο προσωπικό μπορεί να τη βγάλει.
1: Αυτά
2: τώρα που εμείς. Ναι, πείτε μου.
1: Όχι, λέω, αυτά είναι τα δεδομένα, έτσι όπως τα περιγράφετε.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα και δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση να αλλάξει. Αυτό πρέπει να υπάρχει αλλαγή πολιτικής. Το μοντέλο αυτό όλα στον ιδιώτη. Γιατί αρκετές υπηρεσίες τώρα υποκαθίστανται το μόνο προσωπικό από μέσω εργολάβων ή μέσω συμβάσεων. Όπως αναφέρουμε, υπάρχει και πρόσφατα στη δημοσιότητα μια συγκριτική μελέτη, η οποία αναφέρει γενικά για το δημόσιο ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις τα τελευταία 10 χρόνια κατά 300.000, αλλά ειδικά για την αυτοδιοίκηση είναι αυτό που αναφέρουμε στην ανακοίνωση μας, 46% είναι, καλύπτονται πλέον οι θέσεις από συμβασιούχους και από εταιρείες παροχής υπηρεσιών εργολάβων, δηλαδή που διαθέτουν προσωπικό στο Δήμο. Αυτό καταλαβαίνετε, για την ποιότητα των υπηρεσιών είναι αντιστρόφως ανάλογο. Γιατί αλλιώς υπάρχει, όταν υπάρχει μονιμότητα, αλλιώς είναι όταν υπάρχουν συμβασιούχοι οι οποίοι έρχονται, δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν. Και ειδικά στην καθαριότητα έχουμε συχνά ατυχήματα από ανθρώπους άπειρους που αναλαμβάνουν να πάνε σε ένα

0: μαζί με το χώρο, χωρίς τα στοιχειώδη και στοιχειώδη εκπαίδευση για μια τέτοια δουλειά. Οπότε γινόμαστε συχνά μάλιστα σε ατυχημάτων. Προφανώς έχετε δει πολλές φορές ανακοινώσεις για τέτοια θέματα.
1: Ναι, υπάρχουν ατυχήματα. Κύριε Γιαλασάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλάζουν όλα από φέτος τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, καθώς για πρώτη φορά θα είναι προσυμπληρωμένες με τη διαδικασία να περνά στην ΑΔΕ μετά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Προσυμπληρωμένες θα είναι από φέτος οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ 2026, καθώς η διαδικασία περνά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, στις δηλώσεις θα εμφανίζονται αυτόματα βασικά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αφημί, IBAN και CAD, ενώ το σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το MyData, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και το Κτηματολόγιο. Παράλληλα, θα γίνεται διασταύρωση στοιχείων για αγροτεμάχια, εκμεταλλεύσεις, τιμολόγια και εξουσιοδοτήσεις, με αξιοποίηση επικαιροποιημένων γεωχωρικών δεδομένων της περίοδου 24-25. Το νέο πλαίσιο, όπως τονίζεται, αποσκοπεί σε πιο γρήγορη και αξιόπιστη διαδικασία υποβολής με λιγότερα λάθη και περιορισμό των μεταγενέστερων διορθώσεων, αλλά και σε αυστηρότερο έλεγχο των δηλώσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον περιορισμό του ρόλου των μεσαζόντων και των κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς οι αγρότες θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον συνεργάτη τους για την υποβολή της αίτησης. Η υποβολή των δηλώσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, με το σύστημα να παραμένει ανοιχτό και για διορθώσεις στις αιτήσεις του 25 μέσα στον Ιούλιο.
1: Έντονο προβληματισμό προκαλεί αύξηση σοβαρών περιστατικών βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, επιτέθειες σε ενήλικους, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά και άσκοποι πυροβολισμοί συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα, με την τοπική κοινωνία και τις αστυνομικές αρχές να εξακολουθούν να παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη συχνότητα σοβαρών περιστατικών βίας που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Από δολοφονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας μέχρι επιθέσεις σε ανήλικους, ενδοοικογενειακή βία και άσκοπους πυροβολισμούς σε δημόσιες εκδηλώσεις, η εικόνα που διαμορφώνεται έχει σημάνει συναγερμό τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν όλο ένα και πιο σκληρές υποθέσεις. Χαρακτηριστική και πιο πρόσφατη η υπόθεση της επίθεσης σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, όπου ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον την ιδιαίτερα βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να επιχείρησε να πιέσει μαξιλάρι στο πρόσωπο του παιδιού, ενώ μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 11χρονος αδελφός του, ο οποίος έγινε μάρτυρας του περιστατικού. Λίγες ημέρες νωρίτερα, έντονη αναστάτωση είχε προκαλέσει και το περιστατικό με τους άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Κλείδωνα σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου, παρουσία περίπου 1.500 ανθρώπων, ανάμεσά τους πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε συλλήψεις, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε νόμιμος αλλά και παράνομος οπλισμός. Τα περιστατικά αυτά προστίθενται σε μια σειρά ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων που έχουν συγκλονίσει την Κρήτη τους τελευταίους μήνες. Ανάμεσά τους η δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού στο Μαλεβίζι, που προκάλεσε έντονο σοκ στην τοπική κοινωνία, αλλά και η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, μια υπόθεση που άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Στον κατάλογο έρχονται να προσθεθούν περιστατικά άγριων ξυλοδαρμών, επιθέσεων με όπλα και μαχαίρια, υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας αλλά και περιστατικά παραβατικότητας που σύμφωνα με στελέχη της Ελλάς παρουσιάζουν αυξημένη ένταση και σοβαρότητα. Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι οι υποθέσεις που καλούνται να διαχειριστούν εμφανίζουν όλο ένα και πιο βία χαρακτηριστικά, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι η έξαρση της βίας δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν μόνο παράγοντα. Κοινωνικές πιέσεις, οικονομικές δυσκολίες, ψυχική επιβάρυνση, η εξοικείωση με τη βία και η μειωμένη ανοχή στη διαχείριση των συγκρούσεων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο και σκληρό κοινωνικό φαινόμενο.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη. Κύριε Ανθουλάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Βλέπουμε μια έξαρση το τελευταίο διάστημα, κύριε Ανθουλάκη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη, των περιστατικών βίας σε όλες τις φάσεις της εγκληματικότητας. Τι λέτε για όλα αυτά?
3: Σίγουρα υπάρχει μια έξαρση τον τελευταίο καιρό, τόσο σε περιστατικά βίας ανηλίκων, που έχουν να κάνουν σχέση με ανηλίκους, όσο και εν γέννηση περιστατικά βίας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Πού το αποδίδεται αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση, υπάρχει κάποια εκτίμηση από την πλευρά σας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κατά τη δική μου άποψη, πιστεύω ότι η έξαρση αυτής της βίας έχει συμμετοχή και η προβολή μέσω του διαδικτύου, δηλαδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι και ειδικά στα ανήλικα, όταν υπάρχουν βία μεταξύ ενηλίκων, ότι βιντεοσκοπείται, ότι στέλνεται σε ομάδες μεταξύ ατόμων, ότι είναι ένα μέσο, είναι για να τα παιδιά να αυτό το πράγμα να το γιγαντώσουν και να το να έχουν ένα αντικείμενο με το οποίο κακώς να ασχολούνται. Είναι μια λανθασμένη προβολή.
1: Είναι, ή να το μιμηθούν, παραδείγματος
3: χάρη. Ναι,
1: να το μιμηθούν.
3: Πολύ σωστά. Και από την κοινωνία τώρα βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έχει πέρασει, να το πω έτσι απλά και κατανοητά. Επομένως βλέπουν ότι αυτό το πράγμα, αφού το προωθούν, έχει πέρασει, έχει κινητικότητα στα μέσα, το συνεχίζουν, το αναπαράγουν και μάλιστα το μεγενθύνουν, το γιγαντώνουν.
1: Ναι. Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, κύριε Ανθουλάκη? Υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση? Τι χρειάζεται?
3: Αυτό που θα πω μπορεί να είναι κλεισέ, αλλά είναι η άποψή μου. Καταρχάς, όλα ξεκινάνε από την παιδεία του κάθε σπιτιού για αρχή. Από τους γονείς. Πώς θα γαλουχήσουν και πώς θα διαμορφώσουν το χαρακτήρα των παιδιών. Και ενδεχομένως, ναι, είναι και από την αστυνόμευση σαν δεύτερο παράγοντας, σαν κατασταλτικός πλέον παράγοντας. Η πρόληψη, όπως έχω πει, σε πάρα πολλά θέματα και σε πάρα πολλές παραβάσεις και αξιόπινες πράξεις, είναι η καλύτερη μορφή, είναι καλύτερη από την καταστολή. Η αστυνομία πλέον μπαίνει ως ένα μέσο καταστολής, ως ένα μέσο, ως ένας φορέας που επιβάλλει επιβολής του νόμου και των συνεπειών που κάνουν. Σίγουρα για μένα, κατά την άποψή μου, η πρόληψη είναι ακόμα καλύτερη, δηλαδή θα πρέπει η ίδια κοινωνία να μπορέσει να δείξει, είτε μέσω στα σχολεία, είτε μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, αυτό που κάνουν, να ενημερώσει τον κόσμο για αυτό το οποίο γίνεται, για τις συνέπειες που θα έχει και στο θύμα κυρίως, φυσικά και στο θύτευτος που κάνει ότι θα έχει συνέπειες. Εννοείται, η αστυνομία συνεχίζει, κάνει και ελέγχους και προσπαθεί μέσα από μιλίες από σχολεία, και εννοείται άμα γίνει κάτι το οποίο θα καταγγελθεί, θα έρθει, θα καταγράψει το περιστατικό, θα γίνει σχετική δικογραφία, θα γίνουν και συλλήψεις. Όταν μιλάμε για ανήλικα, να γνωρίζετε ότι ευθύνη έχουν και οι γονείς και ποινικές ευθύνες έχουν και οι γονείς. Όταν μιλάμε για ανήλικα άτομα, να αφορά μόνο το ενήλικο άτομο που το κάνει. Απλά θέλουμε εμείς να δώσουμε για άλλη μια φορά ένα μήνυμα ότι δεν λύνεται καμία διαφορά με βάση τη βία, αλλά συνήθως δεν είναι τόσο οι διαφορές όσο είναι, προσπαθούν να το περάσουν, κατά την άποψή μου, τάσεις, μόδα όσον αφορά τα ανήλικα, ψάχνουν αφορμή για να ασκήσουν μεταξύ τους βία, να τη βιντεοσκοπήσουν και να τη στείλουν, να γίνει μέσω συζήτηση και θέμα συζήτηση, να γίνει το επίκεντρο, ουσιαστικά να πάρουν προβολή με λίγα λόγια. Και αυτό το πράγμα εκεί πέρα πρέπει να μπει η κοινωνία, πρέπει να μπει η παιδεία, ακόμα και η εκπαίδευση σχολεία με ειδικές παρουσιάσεις, είτε από αστυνομικούς είτε από ειδικούς ψυχολόγους, να δουν τι ακριβώς, ποιες είναι οι επιπτώσεις και οι συνέπειες, και για το θύμα να καταλάβουν, δηλαδή οι θύτες να μπουν στη θέση του θύματος, αλλά και οι συνέπειες που θα έχουν οι ίδιοι.
1: Μάλιστα.
3: Κάποιες φορές δεν τα ξέρουν, κάποιες φορές τα παίρνουν αψήφιστα, δεν καταλαβαίνουν τις συνέπειες των ενεργειών τους, διότι μπορεί και να μην ξέρουν και να μην έχουν πληροφορηθεί.
1: Σημαντικά τα όσα λέτε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ανθουλάκη. Να είστε καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, μεσημέρι. Πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης και τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα εφαρμόζει το πυροσβεστικό σώμα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρέπει να προσέχουμε, όπως είπε στο ραδιοκρίτο ο πρόεδρος των πυροσβεστών Κρήτης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης και τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα εφαρμόζει το πυροσβεστικό σώμα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε πανελλαδικό επίπεδο οι μπρισμοί από αμέλεια αποτελούν το 90% των περιπτώσεων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες διοικητικά πρόστιμα και δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μιλώντας στο ραδιοκρίτη και τη Ρένα Σημειαντονάκη, ο πρόεδρος των πυροσβεστών Κρήτης, Απόλλωνας Σφαγιαδάκης, αναφέρθηκε στα σοβαρά περιστατικά φωτιά στην Κρήτη που μέχρι τώρα φτάνουν τα 8 με 9, ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες μικρές πυρκαγιές σε καθημερινή βάση που αντιμετωπίζονται άμεσα. Ο κύριος Σφαγιαδάκης ανέφερε ως παράδειγμα αμέλεια στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο με τους 2 νεκρούς και το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να ξεκινά από αναμένο τσιγάρο. Παράλληλα, αποκάλυψε με αφορμή το θόρυβο που έγινε σχετικά με το τσουχτερό πρόστιμο στο Ηράκλειο που επιβλήθηκε σε πολίτη για χρήση ψυσταριάς ύψους 1.680 ευρώ, ότι αυτό επιβλήθηκε επειδή ο παραβάτης πέταξε τα κάρβουνα σε κάδο απορριμμάτων, δείχνοντας μεγάλη ανευθυνότητα. Όπως τόνισε, η προστασία της ζωής και των περιουσιών είναι υπόθεση όλων και ανέφερε ότι οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τον νόμο, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται αυστηρά η κάψη ξηρών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καλλιέργειας, αποφεύγονται υπαίθριες εργασίες που παράγουν σπιτήρες όπως οξυγονοκολλήσεις ή χρήση τροχού, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές, εντάσει, άλση ή χώρους με ξερά χόρτα, ποτέ δεν πατάναμε αναμένα τσιγάρα και δεν εγκαταλείπουμε σκουπίδια στο φυσικό περιβάλλον. Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φλόγα, καλούμε αμέσως το 199 ή το 112. Το πλαίσιο των κυρώσεων έχει γίνει εξαιρετικά αυστηρό, με σκοπό την αποτροπή της αμέλειας που κοστίζει ανθρώπινες ζωές και φυσικό πλούτο. Τα πρόστιμα κλιμακώνονται ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της ημέρας και το μέγεθος της παράβασης. Σημαντική εξέλιξη για την επαγγελματική εκπαίδευση στη Χερσόνησο αποτελεί η ίδρυση νέου ημερήσιου ΕΠΑΛ στις Γούρνες Παιδιάδος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου αποτελεί η ίδρυση του νέου ημερήσιου επαγγελματικού λυκείου, η οποία πλέον έχει πάρει επίσημα το δρόμο της υλοποίησης με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Το νέο σχολείο θα έχει έδρα της Γούρνης Παιδιάδας και θα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου. Το ΕΠΑΛ Χερσονήσου θα λειτουργήσει με τρεις βασικούς τομείς σπουδών. Διοίκηση και οικονομία, πληροφορική, γεωπονία, τρόφιμα και περιβάλλον. Η ίδρυση του σχολείου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει συνολικά τον εκπαιδευτικό χάρτη της περιοχής, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες στους νέους να ακολουθήσουν το δρόμο της επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον τόπο τους. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Δήμο Χερσονήσου τα επόμενα χρόνια.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε μια έκτακτη είδηση πριν από λίγο σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στην περιοχή του Κακού Όρου στο ΒΟΑΚ. Κινητοποιήθηκε η ΕΜΑΚ. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Υπάρχει ενημέρωση για εγκλωβισμό μετά από το ατύχημα. Οπότε για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Σε συνολική αναμόρφωση του νόμου που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών εδώ και σχεδόν ένα αιώνα τις πολυκατοικίες, προωθεί η κυβέρνηση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες ετοιμάζει η κυβέρνηση προχωρώντας σε συνολική αναμόρφωση του νόμου που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Το νέο νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο του νόμου 3741 του 1929, το οποίο παρά τις περισσότερες από 1.100 τροποποιήσεις που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια, εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή του και πλήθος δικαστικών διαφορών. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που προωθούνται είναι η δυνατότητα διαχωρισμού ή συνένωσης διαμερισμάτων, ακόμη και όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο, ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση των ακινήτων και να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών. Παράλληλα, προβλέπεται η επιτάχυνση της διαδικασίας ίσπραξης των κοινοχρήστων από όσους δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ακόμη και μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής, ενώ καθίσταται υποχρεωτική τόσο η δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου για κάθε πολυκατοικία, όσο και η ασφάλιση του κτηρίου. Το σχέδιο προβλέπει ακόμη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστών, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες για την εύρυθμη λειτουργία των πολυκατοικιών. Παράλληλα, μειώνεται το ποσοστό συνένεσης που απαιτείται για την υλοποίηση αναγκαίων επισκευών ή ενεργειακών αναβαθμίσεων, ώστε να μην μπλοκάρουν σημαντικές παρεμβάσεις λόγω έλλειψης πλειοψηφίας.
1: Σφόδρα κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ορομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της σχετικής επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρατήρησε ότι ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί, όπως είπε, κυρίως από το αν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που κρύβονται πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι περισσότεροι από 4. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εξαπολύοντας αιχμές κατά της πορείας και της λειτουργίας του κόμματος, ενώ παράλληλα απίφθινε μήνυμα με σαφείς αναφορές προς τον Αλέξη Τσίπρα. Με την επανεκλογή του Παντελή Ριακιωτάκη από την παράταξη Δικαίωμα στην Πόλη στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, του Μαρίνου Πατακού από την παράταξη Ηράκλειο η Πόλη μας στη θέση του Αντιπροέδρου και του Λευτέρη Σουλτάτου από την παράταξη Ηράκλειο για σένα στη θέση του Γραμματέα, καθώς και την εκλογή των νέων μελών της Δημοτικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ οι διμερεσίες στο Δήμο Ηρακλείου. Ανοίγουν τα δύο αναψυκτήρια των ενετικών τείχων, το ένα σήμερα στην πύλη Ισού πάνω από την καινούρια πόρτα και αύριο Σάββατο στην πύλη Παντοκράτορα πάνω από τη Χανιόπορτα. Νέο κύμα ακρίβειας βλέπει να έρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των οικοκυριών σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ. Ακούμε το ρεπορτάζ. Νέο κύμα ακρίβειας βλέπει να έρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των οικοκυριών την ώρα που δηλώνουν ότι τα χρήματα τελειώνουν στα μέσα του μήνα και δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε ευρώ. Στα συγκεκριμένα συμπεράσματα καταλήγει νέα έρευνα του ΙΟΒΕ για το μήνα Ιούνιο, από την οποία προκύπτει επίσης ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι στη χειρότερη θέση από όλα τα νοικοκυριά των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση των οικοκυριών έχει επιδεινωθεί την τελευταία πενταετία, καθώς βρίσκονται στη μέγενη που συγκροτούν η επιταχυνόμενη ακρίβεια τροφίμων, ενοικίων και ηλεκτρικού ρεύματος και τη στασιμότητας ή της οριακής μεταβολής κάτω του πληθωρισμού των μισθών και των συντάξεων.

0: Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ο δείκτης κατανοητικής εμπιστοσύνης τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στις μείον 52,8 μονάδες έναντι μείον 52,2 μονάδες το Μάιο. Και αυτό το μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται όσοι περισσότερο απεσιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά από τους επόμενους, με τους καταναλωτές στη Ρουμανία με επίπεδο δείκτη μείον 34,6 και τη Βουλγαρία μείον 26,4 να ακολουθούν. Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ειρήνης με την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των απαραίτητων πρόδρομων εργασιών για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου. Γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις εντάσσονται στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΔΕ με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Στο στόχαστρο εκτεταμένων ελέγχων μπαίνουν το επόμενο διάστημα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως κτήματα γάμων και δεξιώσεων, εταιρείες catering αλλά και παροχής ήχου και φωτισμού, καθώς η ΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε κλάδους με υψηλή φορολογική παραβατικότητα. Το μέτρο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής με αιχμή επαγγελματικούς χώρους, όπου οι συναλλαγές σε μετρητά παραμένουν εκτεταμένες, ενώ παράλληλα εξετάζεται η περαιτέρω διεύρυνση έως το τέλος του 26 σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες ομορφιάς και τα νομικά επαγγέλματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, στους κλάδους των εκδηλώσεων και της ομορφιάς, η παραβατικότητα κινείται γύρω στο 30%, ενώ στον χώρο του αυτοκινήτου και των μεταφορών φτάνει κατά μέσο όρο το 60,5%. Οι βασικές παραβάσεις αφορούν στη μη έκδοση αποδείξεων, μη διαβίβαση παραστατικών στο MyData, αλλά και αποκλήσεις ανάμεσα στους καταγεγραμμένους πελάτες και στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται. Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος, η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί να καταγράφει ψηφιακά την παρουσία πελατών και να προχωρά σε άμεσες διασταυρώσεις με τα εκδοθέντα παραστατικά, ώστε να εντοπίζονται σε πραγματικό χρόνο περιπτώσεις φοροδιαφύγης.
0: Λήξη συναγερμού για το τροχαίο που σας έλεγα πριν από λίγο επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του κακού όρου. Σαν και κινητοποιήθηκε η ΕΜΑ, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμό, τελικά οι πυροσβέστες δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Επρόκειτο για σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, το ένα εκ των οποίων ανετράπη κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Αυξημένα εμφανίζονται τα ενοίκια κατοικίων στην Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το Λασίθι να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο και το Ηράκλειο να ακολουθεί μια οριακά μικρότερη αύξηση. Στον αντίποδα, το Ρέθμινο είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα όπου οι τιμές παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου επί τα από καταγγελία γυναίκα ότι άγνωστος άνδρας, πιθανότατα αλλοδαπός, παρενόχλησε 8χρονο παιδί στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ecrete.gr, η μητέρα ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία περιγράφοντας το περιστατικό, η οποία κινήθηκε άμεσα και συνέλαβε τον αλλοδαπό. Στην τελική της φάση βρίσκεται η δίκη για τη δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον 17 χρόνια μετά το θάνατό της. Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του 55χρονου κατηγορούμενου, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο στοιχειοθετούν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον, καθώς η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου πρότεινε νωρίτερα σήμερα την ενοχή του 55χρονου κρητικού κατηγορούμενου, τονίζοντας ότι τα στοιχεία οδηγούν αναμφίβολα στην ενοχή του. Μετά από 17 χρόνια ήρθε η ώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Τζιν Χάνλον, ανέφερε κλείνοντας την αγόρευσή της. Η εισαγγελική λειτουργός στάθηκε κυρίως στις αντιφάσεις της απολογίας του κατηγορουμένου, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να αποκρύψει την αιμονή που είχε αναπτύξει με το θύμα. Σύμφωνα με την πρότασή της, το κίνητρο ήταν η απόρριψη από την γυναίκα, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση του μετά την εξαφάνιση της 54χρονης. Όπως επεσήμανε, μέχρι και τις 8 Μαρτίου του 2009 επικοινωνούσε καθημερινά μαζί της, όμως από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της διέκοψε κάθε προσπάθεια αναζήτηση, στοιχείο που χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο. Στο δικαστήριο βρέθηκαν και οι τρεις γιοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι παρακολούθησαν συγκινημένοι την διαδικασία, ενώ ένας από αυτούς ξέσπασε σε κλάματα, ακούγοντας την εισαγγελική πρόταση. Μετά τις αγορεύσεις των συνηγόρων, το δικαστήριο θα αποσυρθεί για διάσκεψη προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του. Υπενθυμίζεται ότι η Τζιν Χάνλον βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Αν και αρχικά ο θάνατός της αποδόθηκε σε πνιγμό, η επανεξέταση της υπόθεσης και τα νέα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές στη παραπομπή του 55χρονου για ανθρωποκτονία.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.539,2 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 1,38%, τζίρο στα 106,2 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, με τρία νοκάουτ παιχνίδια ολοκληρώνει τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Τα τρία τελευταία εισιτήρια για τους 16 διεκδικούν Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
3: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
2: ΕΣΤΑΤ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
3: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ομόφωνα ενοχώς με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε από το Μικτόρ Κοτό δικαστήριο Λασιθίου 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάλουν που εντοπίστηκε επιπλέον στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι ο 58χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος ενός 8χρονου αγοριού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Δήμου Φεστού να αναθέσει σε ιδιώτη την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, την οποία καταγγέλει ευθέως ο Σύλλογος Εργαζομένων, τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού Ηρακλείου. Συναγερμός σήμανε στις αρχές για τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ΒΟΑΚ στο ύψος του Κακού Όρους. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της πυροσβεστικής βρέθηκαν άμεσα επί τόπου. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας των επιβενόντων. Αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης και τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα εφαρμόζει το πυροσβεστικό σώμα καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρέπει να προσέχουμε, όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος των πυροσβεστών Κρήτης. Το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών έκρινε ομόφωνα ένοχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για τα δικήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο κείμενό του αφήνει σαφείς αιχμές για την πορεία του κόμματος και τις εσωτερικές εξελίξεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο στους χώρους των κοινωνικών εκδηλώσεων, σε εταιρείες catering και σε διοργανωτές party και events με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha.

0: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: Σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην ανακρίτρια Ηρακλείου, 58χρονος πιτωνικοκύρης που μπούκαρε σε σπίτι οικογένειας και χειροδόκησε στα παιδιά επειδή έκαναν φασαρία όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μητόρκοτο Δικαστήριο Λασιθίου, 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάλλον, η ισορρός οποίας είχε εντοπιστεί το Μάρτιο του 2009 να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την πρόταση εργασίας συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη να μετατεθούν για την 1η Νοεμβρίου αντί για 1η Σεπτεμβρίου διατύπωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε κλειστή σύσκεψη μεταξύ υπηρεσιακών και δημοτικών παραγόντων, εν αναμονή των αποφάσεων του Υπουργείου. Με εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης της επιβατικής κίνησης έκλεισε το πρώτο μισό του 2026 για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο αερολιμενάρχης, ο Ιούνιος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυναμικός μήνας. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στους Δημήτρη Μελά και Αθανασία Ρέπα για την υπόθεση της μη διαβίβασης του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται για αύριο η Κρήτη, σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε αυξημένη επιφυλακή αρχές και πυροσβεστικές υπηρεσίες στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Περισσότεροι από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποίησε ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το 2026 με τη βοήθεια του ψηφιακού πελατολογίου κατέληξαν στον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων σε επιχειρήσεις του κλάδου του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5

0: χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανησυχητική έξαρση της βίας και της παραβατικότητας στην Κρήτη. Το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα κύμα βίων περιστατικών που περιλαμβάνει από δολοφονίες και ένοπλες επιθέσεις μέχρι άγριους ξυλοδαρμούς και σοβαρά φαινόμενα ενδοικογενειακής βίας. Σκληρή ανακοίνωση καταγγελία εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑΝ Ουμού Ηρακλείου, αντιδρώντας έντονα στη δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Φεστού για την ανάθεση της υπηρεσίας αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων σε ιδιώτη εργολάβο. Προσυμπληρωμένες θα είναι από φέτος οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ, τις οποίες θα χορηγεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά τη μεταφορά σε αυτήν του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις νέες αιτήσεις θα προσυμπληρώνονται στοιχεία από ΑΦΗΜΗ, ΑΙΜΑΝ, ΚΑΔ και επίσημα Μητρώα. Αύξηση έως και 10,2% καταγράφηκαν στα ενίκια κατοικιών στην Κρήτη το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το Λασίθι να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο και το Ηράκλειο να ακολουθεί με αύξηση 10%. Στα Χανιά οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,3%, ενώ στο Ρέθυμνο παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με πέρυσι. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ καλωσορίζει επίσημα την έστω και καθυστερημένη αποδοχή των προτάσεών του από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου που αφορούσε τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Για τις γεωστρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, για την ανάγκη αλλαγών στην Ευρώπη, για τα σκάνδαλα και την ακρίβεια στην Ελλάδα, αλλά και για τη θητεία του το 2015, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του. Διεθνής αστυνομική επιχείρηση σε 7 χώρες εξάρθρωσε οργανωμένα δίκτυα βιαστών, οι οποίοι νάρκωναν και κακοποιούσαν τις συντρόφους τους, συντονίζοντας και προβάλλοντας τις επιθέσεις τους μέσω διαδικτυακών ομάδων. Στα αθλητικά. Με 3 αγώνες ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 32 του Μουντιάλ, με τις διασταυρώσεις των ομάδων για την επόμενη φάση να ολοκληρώνεται σταδιακά. Αρχικά η Αυστραλία αντιμετωπίζει στις 9 την Αίγυπτο για να ακολουθήσει ο αγώνας της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο στη 1 και της Κολομβίας με την Γκάνα στις 4.30 το πρωί. Στην πρόγνωσή του καιρού, γενικά έθρεσε ο καιρός για αύριο στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική και βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο βρίσκεται από το μεσημέρι ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεση σε βάρος 8χρονου, τον οποίο όπως καταγγέλλεται ο άνδρας επιχείρησε να πνίξει με ένα μαξιλάρι. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Εγκαινιάζεται το νέο σύγχρονο διοικητικό συγκρότημα της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η ολοκλήρωσή του δημιουργεί ένα ενιαίο, ισχυρό πυρήνα δημόσιων υπηρεσιών για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ιεράπετρας μετά από εκδήλωση πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Κουτσουνάρι κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα. Υπό έλεγχο το μέτωπο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Ιδρύεται το νέο ημερήσιο επαγγελματικό λύκειο τουρισμού στο Δήμο Χερσονήσου με έδρα της Γούρνες Παιδιάδας και το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026-2027. Το σχολείο θα παρέχει εξειδικευμένη γνώση που συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της τοπικής τουριστικής αγοράς. Με την επιβολή ποινής φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών ολοκληρώθηκε η δίκη των πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Ο Δημήτρης Ζωπουνίδης, υποψήφιος διδάκτορας του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένου της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατέκτησε την τρίτη θέση σε ειδικό πρόγραμμα καθώς ανέπτυξε καινοτόμες προτάσεις για τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς σχεδιάζουν να δεσμευτούν για στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία ως το τέλος του 2027 σύμφωνα με το προσχέδιο της τελικής διακήρυξης της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας που πραγματοποιείται την ερχόμενη εβδομάδα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

μα ποτέ δεν θα χορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο.

0: Φεγγάρι. Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστηράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστηράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτονικοκύρης μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου, καθώς κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό της βίαιης επίθεσης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού σε χωριό του Ηρακλείου. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο 55χρονος κατηγορούμενος από το Μητόρκοτο Δικαστήριο Λασιθίου για τη δολοφονία της Τζιν Χάλλον. Το επιβλήθηκε ποινή 10 ετών, δίνοντας ανασταλτική δύναμη στην έφεση υπό τον όρο ψυχιατρικής παρακολούθησης στο Παγνί. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Δήμου Φεστού να αναθέσει σε ιδιώτη την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, την οποία καταγγέλει ευθέως ο Σύλλογος Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Ηρακλείου. Επίσημη πρόταση του Δήμου Ηρακλείου προς το Υπουργείο Πολιτισμού για να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη την 1η Νοεμβρίου κατέθεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης φορέως στη Λότζια με σκοπό να προστατευτεί εμπορική και τουριστική κίνηση της πόλης. Από τη Δευτέρα και για περίπου μία εβδομάδα θα πραγματοποιούνται εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στις οδούς Ελευθερίου Κουρουπάκη, Δωδεκανήσου, Μίσονος, Ρόδων και Ευαρέστου. Νέο κύμα ακρίβειας βλέπει να έρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των οικοκυριών την ώρα που δηλώνουν ότι τα χρήματα τελειώνουν στα μέσα του μήνα και φυσικά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε ευρώ σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΟΒΕ. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη εκτεταμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στα αθλητικά. Οι τρεις τελευταίες ομάδες της φάσης των 16 του Μουντιάλ προκύπτουν απόψε και τα ξημερώματα από τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι στη 1 και Κολομβία-Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινό που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική και βαθμία βόρειο-βορειοδυτική. 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 8.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου, και μία ακόμη εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Μία εβδομάδα γεμάτη ρυθμό, υποχρεώσεις, μικρές νίκες, αλλά και στιγμές που ίσως πέρασαν χωρίς να τις προσέξουμε αρκετά. Απόψε, για τις επόμενες 2 ώρες, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μόνο τα όμορφα. Τις μικρές στιγμές που έκαναν τη διαφορά. Ένα χαμόγελο, μία κουβέντα, μία στιγμή ηρεμίας μέσα στην ημέρα. Η ζωή άλλωστε δεν είναι μόνο τα μεγάλα γεγονότα, αλλά κυρίως αυτά τα μικρά που μας συνοδεύουν σιωπηλά. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα με επιλεγμένα τραγούδια και θετική διάθεση. Καλώς ήρθατε!

Κάθε εβδομάδα μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι. Έχει την αρχή της, τις δυσκολίες της και το τέλος της. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, όμως κάθε μία κάτι έχει να μας δώσει. Άλλες φορές τρέχουμε χωρίς να προλαβαίνουμε καν να σκεφτούμε και άλλες φορές σταματάμε για λίγο και παίρνουμε μία ανάσα. Απόψε αξίζει να κοιτάξουμε λίγο πίσω χωρίς πίεση, χωρίς κριτική, απλώς με ηρεμία και να κρατήσουμε μόνο οτιδήποτε μας έκανε καλό. Τίποτα άλλο.

Κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους. Κανείς μας πια

Να με. Ένας καλός λόγος, ας πούμε, από έναν συνάδελφο. Ένας ήλιος που φάνηκε την κατάλληλη στιγμή και μας ζέστανε. Μία μουσική που ακούσαμε τυχαία και μας άλλαξε τη διάθεση. Δεν χρειάζονται πολλά ή μεγάλα πράγματα για να νιώσει κανείς όμορφα. Οι μικρές χαρές είναι αυτές που τελικά γεμίζουν την καθημερινότητά μας. Και αν τις προσέξουμε λίγο περισσότερο, θα δούμε ότι ήταν πάντα εκεί.

7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και απόφοιτους λυκείων. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy.

Πάμε τώρα σε μία αναφορά, γιατί η γνώση ξεκινά με τη σωστή ενημέρωση. Αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η

Σε κάθε εβδομάδα που περνά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Κάποιος, ας πούμε, που μας βοήθησε χωρίς καν να το ζητήσουμε. Κάποιος που μας άκουσε πραγματικά ή απλώς μας χαμογέλασε τη σωστή όμως στιγμή. Ίσως να μην το συνειδητοποιούμε πάντα, αλλά οι άνθρωποι γύρω μας επηρεάζουν τη διάθεσή μας περισσότερο από όσο νομίζουμε. Γι' αυτό το νου σας. Απόψε αξίζει να τους θυμηθούμε λιγάκι και αν μπορούμε ας τους πούμε ένα απλό ευχαριστώ.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνες.

0: Μινι Β5. Μπεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 281-0-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Η μια Ευρωπαία στο κλαρί, την

Καμία εβδομάδα δεν είναι μόνο εύκολη ή μόνο δύσκολη. Υπάρχουν και στιγμές έντασης και στιγμές κούρασης ή άγχους, όμως τίποτα

Από όλα αυτά δεν μένει για πάντα, σκεφτείτε το. Ο χρόνος περνά και τα δύσκολα μικραίνουν, ενώ τα όμορφα μένουν πιο έντονα στη μνήμη μας. Απόψε μπορούμε να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βάρινε. Όχι να το ξεχάσουμε, αλλά να μην το κουβαλήσουμε άλλο. Δεν χρειάζεται.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα και μπορεί να μην ήταν μια εντυπωσιακή εβδομάδα αυτή που πέρασε, αλλά σίγουρα αν το σκεφτούμε όλοι έχουμε μια προσωπική χαρά να θυμηθούμε, μια προσωπική νίκη, μια ας πούμε εργασία που τελειώσαμε, μια δυσκολία που μπορεί να ξεπεράσαμε, μια υποχρέωση που τακτοποιήσαμε. Αυτά όλα είναι μικρές νίκες που δεν φαίνονται πάντα, ούτε τις σκεφτόμαστε, αλλά έχουν όμως αξία. Γιατί δείχνουν ότι προχωράμε, ακόμη και με μικρά βηματάκια. Και αυτό είναι υπεραρκετό, πιστέψτε με.

Η Παρασκευή δεν είναι μόνο το τέλος της εβδομάδας, είναι και μία μικρή υπενθύμηση ότι όλοι χρειαζόμαστε ξεκούραση. Το σώμα και το μυαλό δεν μπορούν να λειτουργούν συνεχώς με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια ένταση. Λίγη ηρεμία, λίγος χρόνος για τον εαυτό μας, λίγη απόσταση από την ένταση της καθημερινότητας είναι πάντα απαραίτητα. Και το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το θυμηθούμε αυτό.

Να θυμάστε πως δεν αποτυπώνονται όλα σε φωτογραφίες ή σε μηνύματα. Κάποιες από τις πιο όμορφες στιγμές της εβδομάδας ήταν απλές και πέρασαν και πάρα πολύ γρήγορα. Ένα βλέμμα, μία κουβέντα, μία σιωπή που δεν χρειαζόταν εξηγήσεις. Αυτές τις στιγμές δεν τις κρατάμε σε κανένα κινητό, σε κανένα τάμπλετ, σε κανέναν υπολογιστή. Τις κρατάμε μέσα μας. Αλλά να σας πω κάτι, αυτές είναι τελικά οι πιο σημαντικές.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανησυχητική έξαρση της βίας στην Κρήτη με διαδοχικά περιστατικά δολοφονιών, επιθέσεων και σοβαρών εγκληματικών ενεργειών έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και τις αρχές. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού 70χρονης γυναίκας που πάσχει από άνοια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή της Ήμης στη Βιάνο, με τις αρχές να χτενίζουν την περιοχή για τον άμεσο εντοπισμό της. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος άντρας που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ανήλικου σε χωριό του Ηρακλείου. Στο Ηράκλειο μεταβαίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον εορτασμό των εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς στις 13 Ιουλίου. Με σημαντική άνοδο της επιβατικής κίνησης, ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Τα επίσημα στοιχεία του αερολιμενάρχη δείχνουν ότι ο Ιούνιος κατέγραψε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Από φέτος, οι δηλώσεις ΟΣΔΕ περνούν σε νέα εποχή με προσυμπληρωμένες αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο στόχος είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας και ο περιορισμός των μεσαζόντων, με τη διαδικασία να αντλεί δεδομένα απευθείας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το κτηματολόγιο, το My Data και το Μητρό Αγροτών. Οι τιμές καυσίμων εκτινάχθηκαν σαν πύραυλος, αλλά υποχωρούν σαν πούπουλο. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται στην ελληνική αγορά με καθυστέρηση λόγω των αποθεμάτων, καθώς οι εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια δεν αγοράζουν καύσιμα καθημερινά στις νέες τιμές. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, εξάρθρωσαν οι αρχές. Πάνω από 400.000 ευρώ ή ζημιά. Ξεκίνησε το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής «Χώμα, νερό, φωτιά» που διεξάγεται στο ιστορικό χωριό των Αγκιοπλαστών το Θραψανό και ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Θυμήσου, στο Μπλε Κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτόν τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
4: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Νομίζω πως κάθε εβδομάδα έχει και το δικό της soundtrack. Το τραγούδι που μπορεί, ας πούμε, να ακούσαμε στο αυτοκίνητο ή στην εργασία μας ή στο σπίτι μας ή στο ραδιόφωνο. Κάποια από αυτά τα τραγούδια μας έκαναν να σκεφτούμε, άλλα μπορεί να μας έδωσαν ενέργεια και άλλα απλώς να μας έκαναν έτσι σιωπηλά και όμορφα συντροφιά. Η μουσική, ξέρετε, έχει αυτό το υπέροχο χάρισμα να γίνεται μέρος της καθημερινότητάς μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

ολόκληρη τη μέρα ενός ανθρώπου, ίσως και ολόκληρη την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να είναι ψεύτικο όμως, να τα λέμε και αυτά, αρκεί να είναι αληθινό. Μπορεί να το λάβουμε από κάποιον ή μπορεί να το δώσουμε κι εμείς το χαμόγελό μας χωρίς να το σκεφτούμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα χαμόγελα είναι που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Να το θυμόμαστε λοιπόν, να χαμογελάμε στους ανθρώπους και να μην είμαστε μονίμως κατσουφιασμένοι.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Μέσα στη ροή της εβδομάδας σπάνια βρίσκουμε χρόνο να σταματήσουμε λιγάκι πραγματικά, να πάρουμε μία ανάσα και να δούμε πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Αυτές οι μικρές παύσεις είναι πολύ σημαντικές, γιατί μας βοηθούν να καταλάβουμε τι νιώθουμε, αλλά και τι χρειαζόμαστε. Δεν είναι αδυναμία το να σταματάμε λίγο, να πούμε «όπα, κουραστήκαμε, σταματάμε λίγο» και αυτό ήταν. Είναι τρόπος να συνεχίσουμε λίγο πιο ήρεμα και λίγο πιο συνειδητά. Και η Παρασκευή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να το κάνουμε αυτό.

Σε κάθε εβδομάδα υπάρχουν και πράγματα που, τι να κάνουμε, δεν πήγαν όπως ακριβώς τα θέλαμε ή όπως τα περιμέναμε. Μπορεί να είχαμε μικρές καθυστερήσεις, να είχαμε λάθη ή κάποιες στιγμές που να μας κούρασαν. Όμως αυτά δεν καθορίζουν όλη την εικόνα, είναι απλώς κομμάτια μιας μεγαλύτερης διαδρομής. Δεν χρειάζεται να τα κρατήσουμε βαριά μέσα μας, μπορούμε να τα δούμε λίγο πιο ήρεμα και να προχωρήσουμε. Να πάμε παρακάτω, γιατί πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που χωρίς να κάνουν κάτι ιδιαίτερο μας ηρεμούν μόνο με την παρουσία τους. Μία κουβέντα μαζί τους αρκεί για να αλλάξει η διάθεσή μας. Είναι εκείνοι που δεν μας κρίνουν, που δεν μας πιέζουν και απλώς μας ακούν ή μας συμβουλεύουν όμορφα για το καλό μας. Αυτές οι σχέσεις έχουν ιδιαίτερη αξία και μέσα στην ένταση της εβδομάδας και της καθημερινότητας καλό είναι να τις αναγνωρίζουμε και να τις κρατάμε κοντά μας.

Δεν χρειάζεται πάντα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να είναι μία μέρα καλή. Μερικές φορές το λίγο είναι αρκετό, που λέει και το τραγούδι. Λίγη ηρεμία, λίγο γέλιο, λίγη μουσική, λίγη επαφή με ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτά τα μικρά κομμάτια είναι που φτιάχνουν τη συνολική εικόνα της εβδομάδας. Και όταν τα προσέχουμε, συνειδητοποιούμε ότι η ζωή είναι πιο όμορφη.

Καθώς λοιπόν σιγά σιγά κλείνει αυτή η εβδομάδα, μπορούμε να κάνουμε μία πολύ απλή επιλογή, να κρατήσουμε μόνο οτιδήποτε μας έκανε καλό. Δηλαδή τις όμορφες στιγμές, τους ανθρώπους που μας στήριξαν, τα χαμόγελα που ανταλλάξαμε, τα υπόλοιπα εντάξει μπορούν απλώς να μείνουν πίσω, αλλά να μην μας βαραίνουν. Η ζωή γίνεται πιο ανάλαφρη όταν μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε τι αξίζει να κουβαλάμε μέσα μας και τι όχι. Και αυτό ίσως να είναι και το πιο όμορφο κλείσιμο κάθε εβδομάδας που μπορούμε να κάνουμε σαν ως δώρο έτσι στον εαυτό μας.

Κάπως έτσι λοιπόν, σιγά σιγά η εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Μπροστά μας ανοίγεται ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με περισσότερο χρόνο για εμάς και τους ανθρώπους μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να αφήσουμε λίγο χώρο για ξεκούραση και για όμορφες στιγμές, ό,τι θέλει ο καθένας. Ας κρατήσουμε από αυτή την εβδομάδα μόνο ό,τι μας έκανε καλό και ας προχωρήσουμε, ας πάρουμε τις δυνάμεις μας, ας γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, ώστε από Δευτέρα να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ακόμα μία εβδομάδα της ζωής μας.

Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το απόψινό μας ταξίδι. Μια προσπάθεια να δούμε πίσω στη βδομάδα που πέρασε και να κρατήσουμε μόνο τα όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή τη μουσική συντροφιά. Ευχόμαστε το Σαββατοκύριακο που ξεκινά να σας φέρει ηρεμία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να θυμάστε πως ακόμη και μικρές στιγμές έχουν τη δική τους μεγάλη αξία. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη και σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Δαρβίνου. Αν μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου, θα είχα κανόνα να διαβάζω λίγη ποίηση και να ακούω λίγη μουσική τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σημάνει σε αστυνομία και πυροσβεστική καθώς αναζητούν μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Βιάνο. Η μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό της 70χρονης, η οποία πάσχει και από άνοια, βρίσκεται σε εξέλιξη με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην περιοχή της Σίμης. Στις έρευνες συμμετέχουν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας καθώς και 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό της. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο στην επιβατική κίνηση τον Ιούνιο του 2026, ξεπερνώντας τα 1,43 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ η συνολική κίνηση του πρώτου εξαμήνου του έτους πλησίασε τους 5 εκατομμύρια επιβάτες. Η άνοδος αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αφίξεις εξωτερικού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12.141 επιβάτες. Αντίθετα, η κίνηση εσωτερικού σημείωσε οριακή πτώση της τάξης του 1,5%. Την Κυριακή 28 Ιουνίου αναδείχθηκε ως η πιο φορτωμένη μέρα, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν 361 κινήσεις αεροσκαφών και διακινήθηκαν συνολικά 62.000 επιβάτες. Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν με διαφορά την πρωτοκαθεδρία στις αφίξεις εξωτερικού για το Ηράκλειο. Ωστόσο, η φετινή σεζόν στο νησί εξελίσσεται με δύο τελείως διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μία πλευρά, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια πετάει, από την άλλη όμως οι επαγγελματίες του νησιού κάνουν λόγο για μία από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών όσον αφορά την κατανάλωση. Σφοδρές αντιδράσεις από το Σύλλογο Εργαζομένων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Ηρακλείου, που αντιδρά έντονα στην απόφαση του Δήμου Φεστού να αναθέσει την υπηρεσία καθαριότητας σε ιδιώτη εργολάβο, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή για πολυετή σκόπιμη υποβάθμιση της υπηρεσίας προκειμένου να δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίησή της. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για απειλή και εξύβριση κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει το παιδί, παραδέχθηκε όμως ότι το χαστούκησε, ενώ φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Τζιν Χάλλον, της οποίας ισορρός είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Σε ό,τι αφορά την ποινή, στον 55χρονο επιβλήθηκε κάθριξη 10 ετών, με την έφεση ωστόσο να έχει αναστέλουσα δύναμη υπό όρους. Συγκεκριμένα, ο 55χρονος, με βάση τους όρους αυτούς, υποχρεούται να παρακολουθείται μία φορά το μήνα από την ψυχιατρική κλινική του Παγνή, με τη σύνταξη μηνιαίας έκθεσης, η οποία θα αποστέλλεται στην εισαγγελία Λασιθίου. Έντονη ανησυχία προκαλεί αύξηση των σοβαρών περιστατικών βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, περιστατικά ενδοικογενειακής βίας, επιθέσεις σε ανήλικους και άσκοποι πυροβολισμοί συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Την επίσημη πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη την 1η Νοεμβρίου αντί για την 1η Σεπτεμβρίου κατέθεσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης φορέων στη Λότζια. Στη συνάντηση συμμετείχε και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού, Μαρία Μερτζάνη. Στόχος της πρότασης είναι να μην επηρεαστεί τουριστική και εμπορική κίνηση της πόλης. Πράξη γίνεται στο Δήμο Χερσονήσου η ίδρυση ενός νέου ημερήσιου ΕΠΑΛ τουρισμού μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, μετά και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ΕΦΕΚ. Το σχολείο Μέδρα της Γούρνες Παιδιάδας θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026-2027 και θα παρέχει εξειδικευμένη γνώση.

0: γνώση που συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της τοπικής τουριστικής αγοράς. Τα σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά δέχεται η κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Αθανάσιου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς ζητούν την παραίτησή του, καθώς σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο κύριος Ντόκος αποκάλυψε ευαίσθητες πληροφορίες για μυστικές συναντήσεις Ελλήνων και Ουκρανών αξιωματούχων, τις εθνικές θέσεις για την ένταξη της Ουκρανίας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και κυβερνητικούς φόβους για το εκλογικό κόστος ενός πιθανού θερμού επεισοδίου. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή στην έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών συνταγογραφήσεων και εικονικών εκτελέσεων συνταγών με ζημία άνω των 400.000 ευρώ. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος, πρώην υποψήφιος βουλευτής, ενώ συνολικά εμπλέκονται 10 άτομα, μεταξύ αυτών γιατροί και φαρμακοποιοί. Στη διεθνή δημοσιογραφία, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να δεσμευτούν κατά τη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα να προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία και σχεδόν ισόπωση ενίσχυση το 2027 σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και διπλωματικές πηγές. Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας, σε συνεργασία με αρχές από 7 χώρες, εξάρθρωσε ένα σοκαριστικό διεθνές δίκτυο οργανωμένης σεξουαλικής κακοποίησης. Οι δράστες νάρκωναν γυναίκες, συχνά τις ίδιες τις συντρόφους τους, και οργάνωναν ομαδικούς βιασμούς online μέσω κρυφών πλατφορμών συνομιλίας. Στα αθλητικά. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 32 του Μουντιάλ με τις συναντήσεις. Αυστραλία-Αίγυπτος που ξεκίνησε πριν από λίγο. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. Παρελθόν αποτελεί από τον Όφιο Θοδωρής Φανουράκης που θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην ποδοσφαιρική του πορεία, καθώς αποφασίστηκε κοινή συνένεση η λύση της συνεργασίας. Ο ποδοσφαιριστής την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην ΠΑΕ Χανίων. Η εθνική μας ομάδα πολυφήβων επιβλήθηκε της Ουγγαρίας με 18-13 και αύριο θα διεκδικήσει την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική και βαθμία βόρειο-βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στο ράδιο Κρήτης στους 101,5. Το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Το ραδιόφωνο που σμίγουμε και συναντάμε όμορφα ελληνικά τραγούδια. Μας ξυπνούν θύμισες από στίχους και γλυκαίνουμε από μελωδίες. Και όλα αυτά μέσα σε 120 λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή, στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Ένα ιδιαίτερο βράδυ, το βράδυ της Παρασκευής, ένα Σαββατοκύριακο που είναι πρώτο πυλών και αυτό για τους τυχερούς που τους βρίσκει εκτός του χώρου της εργασίας τους, είναι αρκετό για να ξεκινήσουν τις μορφές διασκέδασής τους. Αν λοιπόν είστε από τους τυχερούς και ένα παραπάνω την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοβράδυ που κατακλείζονται οι πόλεις από κόσμο, τα καταστήματα της εστίασης, καλά να περάσετε. Ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο, ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς οι οποίοι θα βγείτε, θα διασκεδάσετε και δεν πρέπει αν έχετε πιει να πιάσετε τη μόνη στα χέρια σας. Την καλησπέρα μας βέβαια να στείλουμε και σε εσάς οι οποίοι η Παρασκευή θα σας βρει στο χώρο της εργασίας σας από την αντίθετη πλευρά, από την άλλη όχθη, εξυπηρετώντας όλους αυτούς οι οποίοι θα διασκεδάσουν. Καλησπέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλησπέρα στα σώματα ασφαλείας. Όπου και αν σας πετυχαίνουμε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς ευχόμαστε να έχετε την υγεία σας.

Με περισσότερη μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, αλλά με λιγότερα λόγια, πορευόμαστε ως και τα μεσάνυχτα στις ιστορίες της νύχτας στο Ράδιο Κρήτη.

Δεν θα προβληματιστούμε απόψε και ούτε θα κινηθούμε θεματικά, αλλά θα σας θέσω το εξής ερώτημα. Η διασκέδαση και η ψυχαγωγία είναι έννοιες ίδιες? Και επειδή πρακτικά δεν μπορείτε να μου απαντήσετε και να το ακούσω, θα σας μοιραστώ ότι είναι δύο έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας και μάλιστα με ταυτόσιμη σημασία. Πρόκειται για δύο ταυτόσιμες έννοιες ή μήπως όχι? Και αν όχι, πού και κατά πόσο διαφέρουν τελικά μεταξύ τους? Η διασκέδαση, φίλοι μου, είναι μια έννοια η οποία αφορά δραστηριότητες οι οποίες δίνουν χαρά στον άνθρωπο και χωρίς βέβαια απαραίτητα τον καλούν να εκβαθύνει και να εμπλουτίσει το ψυχικό του κόσμο. Η ψυχαγωγία όμως από την άλλη πλευρά είναι μια ευρύτερη, θα λέγαμε, έννοια η οποία αφορά δραστηριότητες οι οποίες ναι μεν μας δίνουν χαρά, αλλά παράλληλα μας βοηθούν στο να καλλιεργήσουμε και τον εσωτερικό αλλά και τον πνευματικό μας κόσμο.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έως και τις 12 θα πορευτούμε με καλή αγαπημένη ελληνική μουσική.

Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες του νησιού, οι οποίες βάρδιες αναγκάζονται, πρέπει να δουλέψουν για να λειτουργούν όλα αυτά τα οποία εμείς γευόμαστε τη συγκεκριμένη ώρα. Η εστίαση, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι υπηρεσίες, τις ευχές μας, καλή δύναμη, καλή βάρδια.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Με περισσότερη μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, με ήχους και με στίχους που ανεβάζουν ευχάριστα τους παλμούς της καρδιάς μας και μας οδηγούν στο να γελάσει λίγο το χυλάκι μας.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας ως επιτοπλίστων. Το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, το e-krite.gr, 24 ώρες το 24ωρο, στην διάθεσή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας, για να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε μορφή είδηση σας ενδιαφέρει. Πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έγκυρα και έγκαιρα, το e-krite.gr.

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους σε κάθε γωνιά του νησιού, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, καθοδόν για την νυχτερινή τους διασκέδαση για την επιστροφή. Εναλλακτική τρόπη διασκέδασης και όχι τόσο αυξημένη έως καθόλου η κίνηση σε χωριουδάκια της Κρήτης, τα οποία σμίγουν γύρω από ένα καφενείο, από μια ταβέρνα, σε σπίτι, με όμορφες παρέες, κάτω από δροσερά ψηλά δέντρα. Ξέρουν να διασκεδάζουν οι Κρητικοί και όπως είχε πει κάποτε και ο Δημήτρης ο Αποστολάκης, ένας εκ των Χαΐνιδων, αν κόψεις τη διασκέδαση από τους Έλληνες, μόνο τότε ίσως ξεσηκωθούν.

Με τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες. Για περίπου 120 λεπτά βαδίσαμε μαζί σας μέσα στη νύχτα. Ο καθένας από διαφορετικό μετερίζει, αλλά με καλή διάθεση, με κοινό παρανομαστή την καλή ελληνική μουσική. Καλή συνέχεια για όλους όσους εργάζονται, καλή διασκέδαση για όσους εξακολουθούν να γεύονται τις όμορφες στιγμές που απόψε επέλεξαν για να περάσουν καλά. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Πες μου που, πες μου που, έχω φταίξει εγώ. Πες μου αν, είπα κάτι σκύρο. Και συνέχεια από μένα, από μακρύ.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά.